0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Ναι, για το Discotech λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
1: Start the day on the bright side.
4: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.
1: Wake up, it's a brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
2: Τι?
1: Ότι όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι.
2: Πρώτη μέρα της σεζόν.
1: Εντάξει, αλλά όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι σε σένα, να σε κάνω να γελάς, να σας κάνω να γελάτε. Θα είμαι η ψυχή της παρέας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η φετινή σεζόν θα είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες.
1: Και συζητούσα, ρε Συμπλάτωνα, με έναν φίλο μου πάτερ. Γι' αυτό, για τις ψυχές, για τον παράδεισο και ξέρω εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, Ριώνα μου, επειδή είναι 7 το πρωί, εγώ αν δεν πιω καφέ, λειτουργώ.
2: Καλό, καλό, καλό πάρα πολύ. Διπλή απόλαυση, διπλός πόνος.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αν ήσουν ένα τράπερ, παιδιά.
2: Πω, τρελαίνομαι. Καταρχάς, μου έχω φανταστεί πολλές φορές τράπερ.
1: Πρέπει να βρούμε όμως το όνομά μας, παιδιά, αν ήμασταν τράπερ. Το όνομά σου, λοιπόν.
2: Δεν βρίσκουν τα ονόματα, παιδιά, οι τράπερς. Είναι φοβερό.
1: Θα ακούσεις τώρα που θα τα βρούνε, που τα βρίσκουν. Το όνομά σου θα ήταν το χρώμα της μπλούζας που φοράς τώρα.
2: Που φοράω τώρα.
1: Ναι, και το τελευταίο πράγμα που έφαγες. Πώς θα σε έλεγαν.
2: Ωχ, παιδιά.
1: Χρώμα
2: λοιπόν, η μπλούζα μου είναι πράσινη. Κυπαρισί θα έλεγα, αλλά θα το κάνω πράσινο.
1: Πράσινο
2: σαρακάς.
1: Όχι, ρε. Πράσινο σαρακάς.
2: Πράσινο σαρακάς. Πώς θα ταιριάζει όμως το πράσινο σαρακάς.
1: Μπράβο.
2: Φαντάζεσαι να φορούσα κόκκινη ή ροζ.
1: Θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ροζ σαρακάς.
1: Ρόζα ρακάς.
2: Και αυτό ήταν ωραίο.
1: Θυμίζεις κάτι άλλο τώρα, ναι. Ένα συγκρότημα που ξεκινάει με ροζ. Εγώ θα ήμουν γκρι, το λες αυτό. Ανοιχτό. Ανοιχτό,
2: ναι.
1: Γκρι.
2: Ναι, είναι γκρι.
1: Γκρι. Κεράσι βουτυγμένο.
2: Γκρι.
1: Σε μαύρη σοκολάτα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έφαγα.
2: Εντάξει, μεγάλο αλλά... μου δεν θα έκανε καριέρα. Ναι. Αλλά γκρι κεράσι. Γκρι κεράσι βουτυγμένο.
1: Το βουτυγμένο το θέλω. Όχι, δίνει
2: το
1: κάτι.
2: Βάλω. Το βουτυγμένο μέσα θα μπει.
1: Γκρι κεράσι βουτυγμένο. Μ' αρέσει.
2: Ω, φοβερό.
1: Featuring πράσινο σαρακά.
2: Ω, παιδιά, θα βγάλουμε επιτυχία.
1: Γκρι κεράσι.
2: Γκρι κεράσι βουτυγμένο. Λέω πράσινο σαρακά.
1: Πράσινο σαρακά. Ναι. Δεν έτσι είναι το τραπ.
2: Δεν κάνουν έτσι τη φωνή του. Κάνουν περίεργα. Γιατί έχει καμιά λογική. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι αρακά.
2: Μαύρο αγκούρι, λοιπόν, είναι ο Κυριάκος μας. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Κυριάκο, εν τέλειον το μαύρο αγκούρι. Ο Μάριος. Μπλε βρώμης.
2: Μπλε βρώμης.
1: Βρώμης.
2: Πω.
1: Το κάνει και έτσι. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
2: Ο Βαλεντίνο άσπρο τυραμισού. Καλά, ρε Θεόφοβε. Τυραμισού έβαγε τελευταίο πράγμα. Πότε το βράδυ. Το βράδυ ή το πρωί. Τώρα βλέπουμε και τι τρώτε, καταλάβατε.
1: Η Άννα μας μπλε τόστ. Μ' αρέσει. Να μην ξανανοίξουμε ένα μπρατσάδικο, Άννα. Να το βγάλουμε μπλε τόστ.
2: Μπλε τόστ.
1: Εδώ πολλά ωραία.
2: Γαλάζιο σκεφτέ, η Γεωργία.
1: Κόκκινο στέικ, η Πολίνα μας.
2: Ωραίο, ωραίο. Pink kebab, ο Παναγιώτης.
1: Και αλλάζουμε κουζίνα και πάμε γκρέι φαχίτας στη Σέβη μας.
2: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο όνομα. Ισπανικής μπάντας. Φαντάστε high five της Ισπανίας.
1: Ναι, να είναι
2: και
1: η γκρέι φαχίτας.
2: Η γκρέι φαχίτας.
1: Πώς ήταν η last ketchup.
2: Ναι, άμπρα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα ζήσουμε για πάντα. 1000 χρόνια.
2: Πλέον, κοιτάλογο τα μυστικά μακροζωίας.
1: Ναι.
2: Όχι για τίποτα άλλο. Απλά να. Έτσι,
1: έτσι
2: υπάρχουν.
1: Να ξέρεις τι γίνεται.
2: Υπάρχουν, βέβαια.
1: Η Έθελ Κάτερχαμ, παιδιά, είναι η γυριότερη γυναίκα στον κόσμο. 117 ναι. ετών. Αχα. Γεννήθηκε 21 Αυγούστου 1909.
2: Μία μέρα πριν από σένα.
1: Ναι, γι' αυτό, παιδιά, θα σας τάψω όλους, να ξέρετε. Σκέψω τώρα.
2: Καλά, το είναι σίγουρο.
1: Τούτια γεννήθηκε το 9. Άρα 5 χρόνια πριν τον πρώτο παγκόσμιο. Έζησε πρώτον παγκόσμιο πόλεμο. Έζησε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γνώρισε 6 διαφορετικούς Βρετανούς μονάρχες.
2: Ναι.
1: Σκέψω ότι ήταν και
2: στη ζωή της.
1: Στον Κάρολο, το βασιλιά, ναι. όταν ήταν νέος. Και του είπε μάλιστα χαριτολογώντας, αλλά τα κορίτσια. Δικότερα τότε σα θέλανε.
2: Ναι.
1: Και 117 ετών κλείνει. Και δεν μιλάει, παιδιά, ούτε για θαυματουργές δίαιτες, ούτε για εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής, ούτε για τροφές θαυματουργές που έχουμε διαβάσει ναι. κατά καιρούς και για τη μεσογειακή διατροφή, που είναι μαγική. Αυτή δίνει μια πιο απλή συμβουλή.
2: Ποια είναι η συμβουλή της?
1: Να αποφεύγουμε τις διαμάχες.
2: Α.
1: Πρώτο. Να ακούμε τους άλλους.
2: Ναι.
1: Δύο.
2: Ναι.
1: Είμαστε καλοί ακροατές.
2: Α, καλή.
1: Και εσύ, να συνεχίζουμε καλύτερα. Να κάνουμε ναι. όσα μας ευχαριστούν. Αυτά τα τρία, παιδιά, δίνει. Εν τω μεταξύ, η μακροζωία πρέπει να υπάρχει γενικά στην οικογένειά της, γιατί η αδερφή της,
2: 250.
1: Η Gladys, έζησε μέχρι τα 104.
2: Καλά, να σου πω κάτι, ρε σέρα μου τώρα. Δεν βαριέται τώρα 117. Δηλαδή, είναι
1: ξέρεις,
2: λίγο βαρετό. Είναι
1: στενάχωρο, ρε, που διαβάζω ότι είχε δύο κόρες
2: ναι.
1: και έζησε τόσο, ώστε να χάσει και τις δύο. Και οι κόρες πεθάνανε από γυρατιά. Δεν είναι ότι ρε παιδί μου.
2: Καλά, δεν του έλεγε μη μαλώνετε να κάνετε ότι σα ευχαριστεί. Του έλεγε αυτά τα ωραία τα κόλπα για
1: τους
2: να.
1: Του τα έλεγε και αυτοί ζήσανε μέχρι τα 100, δεν είναι ότι δεν.
2: Παιδιά DNA. Εγώ πιστεύω το DNA.
1: Πάντως δεν έσπασε το ρεκόρ. Να ξέρει, αν και την κοφτεί, η Έθελ λέει δεν με νιάζει εμένα για τα ρεκόρ.
2: Ναι, έχω χρόνια μπροστά μου ακόμα
1: να τα σπάσω. Ναι, να ζω και να χαίρομαι την καθημερινότητά μου. Η Γαλλίδα Jean Calment.
2: Πόσο?
1: Έχει το ρεκόρ 122 ετών και 164 ημερών.
2: Πες
1: και εγώ θα βαρεθώ. Δώσ' μου χρόνια όσο δεν τα θέλεις, ρε.
2: Εύχομαι να γίνεις 102,3, ρε, σε άλλο. Έτσι να τιμήσουμε και το μίξ μας.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Αχ, ρε Πλάτωνα.
2: Τι ρε, άχασε.
1: Τι αποφάσισα να κάνω τώρα.
2: Τι αποφάσισες, χωρί.
1: Αποφάσισα να βάλω air condition στο σπιτάκι του σκύλου. Και τώρα περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Ήταν πολλά καλό, μπράβο μου.
2: Ναι.
1: Μπράβο μου, το είπα. Σκυλοβατόρες. Ναι. Το πιασες.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να μας τα εξηγώ φέτος, θα τα λέω απλά.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Θα τα πιάνω, αλλά πέφτουνε.
1: Επίσης μπορούμε να βάζουμε λίγο γέλιο, ένα ηχητικό κονσέρβα.
2: Α, το ηχητικό κονσέρβα το έχω άνετα.
1: Τέλεια.
2: Οπότε ξαναπες, πόσες κιλοβατόρες.
1: Έβαλε air condition στο σπιτάκι του σκύλου και τώρα πες και περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Σας αγαπώ, σας αγαπώ.
2: Και έτσι κάπως τελειώνει ωραία, ένδοξα,
1: ναι,
2: έτσι
1: ρε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
2: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: You're locked on Mix FM,
5: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
5: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Με κίνδυνο τρόμαξα, λέω και εγώ τι ακούγεται.
2: Όχι, είναι το που ψήνω τώρα την πίτσα.
1: Με κίνδυνο να ακουστώ γκρινιάρα που δεν είμαι και το ξέρετε όλοι.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό να μας καλέσεις για πίτσες.
2: Εντάξει, ρε Σάρα μου. Οκ. Καλοκαιράκι ήταν, καλοκαιράκι.
1: Και τι το καλοκαίρι δεν τρώμε πίτσες.
2: Εντάξει, τρώω καλά το καλοκαίρι και
1: τρώμε. Ναι. Φτιάχνει όμως και η Ελένη μια ζύμη. Αλλά και εσύ είσαι τέλειος πιτσαδόρος.
2: Ναι. Φοβερός.
1: Τέλειος.
2: Ωραίο ντουέτο κάνουμε. Ναι. Θα συμπαρτήσουμε μια μέρα και θα πάω να ανοίξω πιτσαρία. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί εμείς που φτιάχνουμε τις πίτσες στο σπίτι και υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που το κάνουμε αυτό, να ξέρετε ότι πλέον. Έχουμε αναγνωριστεί και από την επιστήμη. Γιατί το ξέραμε ότι ήμασταν, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται. Όσοι φτιάχνουμε στο σπίτι πίτσα, είμαστε πιο attractive. Πώς το λένε, ελκυστικό.
1: Ναι.
2: Πιο attractive, λοιπόν, πιο ελκυστική.
1: Ατραξιόν είστε, όχι attractive.
2: Και καλύτερη σε κάποιο έπιπλο του σπιτιού. Δεν θέλω να πω.
1: Στο τραπέζι.
2: Όχι.
1: Στον καναπέ.
2: Όχι, φύγε από αυτό το δωμάτιο.
1: Στο ζευγάρο, μα είστε καλύτερα.
2: Ναι, παιδιά.
1: Τώρα φταίω εγώ.
2: Ναι.
1: Το έχω εδώ και δεν θα το πω.
2: Όχι,
1: έχει να κάνει με το όνομα.
2: Όχι.
1: Ότι είναι πίτσα.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το πώς το ανοίγεις.
1: Το φίλο.
2: Γιατί εγώ όταν κάνω τη ζύμη.
1: Α, τη ζύμη.
2: Κυρία μου. Την παίρνω τη ζύμη, την ανοίγω έτσι με τα χέρια μου, με πολύ λεπτές
1: κινήσεις. Εσύ την ανοίγεις τη ζύμη, Πλάτωνα.
2: Ναι, και την πετάω στον αέρα και την πιάνω. Την πετάω και την πιάνω.
1: Πολύ.
2: Άρα, όλα αυτά δείχνουν το πόσο ελκυστικός είμαι και πόσο καλός είμαι στο ζευγάρωμα.
1: Ναι, την ώρα που την πετάς είναι το ελκυστικός, την ώρα που την πιάνεις είναι το ζευγάρωμα.
2: Ναι. Αυτό.
1: Ακούγεται όλο λάθος, το ξέρεις.
2: Εντάξει, η επιστήμη το λέει. Άμα θες να βάλεις και με την επιστήμη. Οκ. Πότε θα έρθετε τώρα για πέτσα στο σπίτι, για πες.
1: Πότε θα έρθετε τώρα. Ρελκυστικέ.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Upside Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιμπή. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί της
3: Powered by Mix FM.

0: Καλημερούδια. Πώς είμαστε σήμερα?
1: Και πόσο δεν μου είχε λείψει η κίνηση, Ανάκη μου.
0: Τι ωραία η κίνηση. Είναι ωραία η κίνηση σήμερα, Πλάτωνα.
1: Χάλια.
0: Γιατί σηματοδοτεί τη νέα αρχή.
1: Α, ναι, έχει δίκιο.
0: Είναι ανοίγουν αρχή. Γυμνάσια σήμερα και ηλικία και θα μου επιτρέψεις να καλημερίσω τον Ορφέα μας.
1: Ορφέα.
0: Να του πω καλή αρχή, αλλά όχι μόνο στον ίδιο, γιατί θέλει να στείλουμε ευχές.
1: Ναι.
0: Και καλημέρες και καλή επιτυχία σε όλα τα πρωτάκια της γυμνασίου.
1: Α, Ορφέας της γυμνασίου.
0: Του γυμνασίου, παιδιά.
1: Ναι, της εμπειρίας του γυμνασίου.
0: Μπράβο, μέσω σας.
1: Ορφέας γυμνασίο.
0: Γυμνάσιο, είναι απίστευτο.
1: Πώς παίρνουν τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν να δεις.
0: Ήθελα να βάλω και ένα στοίχημα με τον Πέτρο για το αν θα κλάψει η Μαριλένη ή όχι από συγκίνηση.
1: Σίγουρα θα κλάψει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Το βάζω και εγώ άμα θες το στοίχημα αυτό. Κοίτα, είναι απίστευτο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και εμείς παραμένουμε αναλύωτοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι πράγμα κι αυτό.
1: Πώς
0: ο χρόνος δεν περνάει από πάνω μας.
1: Ναι, αλλάζουμε λίγο, αλλά φαινόμαστε νεότεροι.
0: Ναι, αλλάζουμε level.
1: Ναι.
0: Οπότε να φτάσουμε σε ζωή των αρχηγών, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, κι εγώ. Και εγώ θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στο γιο μου που ξεκινάει σήμερα.
0: Και πώς και ξεκινάει σήμερα, καλέ.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Α,
1: τι ήθελες, σας ξεκινήσει και αργά
0: μωρό
1: είναι.
0: Μας.
1: Αν με ρωτάς και αργά είναι.
0: Ναι.
1: Θα προξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά καλή αρχή θα μας δείξει. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε.
0: Η Ναταλία ακόμη,
1: Την
0: Ναταλία
1: άλλη
0: εβδομάδα που ανοίγουμε τα δημοτικά. Αύριο.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχω χάσει, ρε παιδιά.
1: Δεν την έχεις χάσει. Ο καθένας σου λέει ξεκινά
0: όποτε
1: θέλει.
0: Όποτε θέλει,
1: ναι.
0: Αντικαλή αρχή σε όλους.
1: Μπράβο, να πάνε τα παιδάκια μας σχολείο, να περάσουν τέλεια. Θα μας πονέσει λίγο αυτό, το καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό είσαι λίγο κάπως σήμερα, από τη συγκίνηση.
1: Θέλω να βγω στο μπαλκόνι και να
0: φωνάζω.
1: Φτούξε ελευθερία.
0: Πάρτε τους.

0: Σήμερα λοιπόν, 7 Σεπτεμβρίου, σε ποιον θα ευχηθούμε? Χθες ήταν μεγάλη γιορτή, Πλάτωνα.
1: Χθες ήταν πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Ποια ήταν?
1: Χθες ήταν 6 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: 6 Σεπτέμβρη.
0: Ψάχνει,
1: όπως όλοι γνωρίζουμε,
0: ναι.
1: Γιορτάζουν σημαντικά
0: τι?
1: Ονόματα.
0: Ήταν το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
1: Εντάξει, είπε, πες το κι εσύ.
0: Ναι,
1: το ψάχνω εδώ πέρα. Το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ναι, γιορτάζει ο Μιχάλης δηλαδή?
0: Όχι.
1: Α, όχι. Το
0: 8 Νοεμβρίου γιορτάζει. Ναι, είναι μια πιο ιδιαίτερη γιορτή. Δεν ξέρω τώρα αν γιορτάζουν και κάποιοι Μιχάληδες.
1: Ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία βλέπω γιορτάζανε χθες.
0: Να ζήσουνε.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, οκ. Okay. Προσπερνώ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και πάω στο σημερινό.
0: Και το θαύμα,
1: και
0: του.
1: Το θαύμα του. Και προχωρώ στη σημερινή ημέρα, 7 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζει η Κασιανή, η Κάση, Κασία, Κάσιος, Κάσιους. Αυτό το βάλα εγώ. Γιατί εντάξει, δεν γινότανε.
0: Τι ωραίο το ξηροκάρπι μας όμως.
1: Ήξερες εσύ ότι έχει 8-10 παραλλαγές το όνομα Κασιανή?
0: Μπράβο, και είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα το Κασιανή, μου αρέσει.
1: Κάσος, Κάση, ναι. Και ο Σόζον, Σόζον, Σόζος, Σόζη, Σοζούσα, Σόζα.
0: Να ζήσετε, παιδιά, να χαίρεστε τα όνοματά σας και κεραστικά να στείλετε.
1: Αυτό δεν σου θυμίζει μια άσκηση? Εμείς την κάναμε έτσι στα πρώτα.
0: Ορθοφωνίας.
1: Ναι, Σόζον, Σόζο, Σόζη, Σόζη, Σόζα, Σόζουσα.
0: Τέλειο. Είναι για το Σίγμα αυτή.
1: Για το Σίγμα.
0: Συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Δάκτυλα αυτά μάτια αγάπα. Θα σου πω την παρήχηση του Άλφα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τα μάτια τα γαλάζια. Τάχα σαν να ήταν θάλασσα κι αχ σαν να τάχα μάνα. Γι' αυτά τα μάτια πάπαυσαν τα μαράδια σαν μαράζια. Βάρα κατάπαυσαν τα καρδιά σαν θανατά καμπάνα. Περνά στο Β. Τραβάει βουβί, βάβο. Φαντάζεσαι.
1: Δεν συγκινούμε βλέποντάς τώρα να τα λες αυτά.

0: Ανυπομονούμε να μας πεις τις παγκόσμιες, ανυπομονούμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τις έχω μπροστά μου. Προσπερνώ λίγο το φαγητό, θα το αφήσω προς το τέλος για να μην μου πείτε τίποτα.
0: Να το έχει φάει.
1: Και καλά, και καλά.
0: Εγώ
1: ναι.
0: Ακόμα χωνεύω από το Σάββατο πλάτωμα.
1: Άσε σου λέω, τώρα χαμός έγινε.
0: Και μετά τι μαγκιά έκανες, μέχρι να τα βρεις τώρα θα σου
1: ναι,
0: πω.
1: Πες μου, τα βρήκα.
0: Τι μαγκιά έκανες με τα ντόνατς.
1: Τι έκανα τα ντόνατς.
0: Δεν τα είχα δει, έβασα στον άντρα μου ντόνατς.
1: Ναι.
0: Για και το... τα τσάκισα πλάτωνα γύρω στις 11 το βράδυ, μεσάνυχτα να ήτανε.
1: Ναι, ναι. Ήταν για το δρόμο εδώ μεταξύ.
0: Τι ωραία που ήτανε. Και έβαλες και δυο διαφορετικά.
1: Έτσι, ξέρω.
0: Και είχα πρώτη φορά δοκίμαζα τη γεύση του ενός.
1: Ναι.
0: Α, θα σου πω μετά ποιο πρέπει να ήταν.
1: Θα μου πεις.
0: Oh my god, σου βάζε ευχές όλη νύχτα.
1: Είχαμε παιδικό πάρτι, παιδιά που λέτε το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, καλά πήγε.
0: Θα δώσεις tips μετά για παιδικό πάρτι, γιατί ήταν όλα φανταστικά.
1: Θα σας δώσω tips για παιδικό πάρτι στο σπίτι σας. Όταν θέλω να κάνετε. Μην το κάνετε. Αυτό είναι το tip.
0: Ένα.
1: Όχι, εντάξει, ήταν καλά.
0: Εμείς πέρασαμε τέλεια, παιδιά. Τώρα. Η Ελένη και ο Πλάτων δεν ξέρω. Εμείς περάσαμε φανταστικά.
1: Όχι, ήταν μεγάλη μας χαρά. Οπότε μετά δεν έχει, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο να ανοίξει στο σπίτι σου, να έρχονται άνθρωποι που αγαπάς. Και το κάναμε και πολύ κλειστό, πολύ μικρό. Αλλά και πάλι και το πολύ κλειστό είχε κόσμο.
0: Βέβαια, πώς αλλιώς.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νιώσε την Αγάπη.
0: Όχι, τι όμορφη ημέρα.
1: Σου ξεκινάει έτσι, γιατί στο τέλος θα καταλήξει σε σαλάμι. Πρόσεχε. Οπότε νιώστε την αγάπη.
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η μέρα. Πρέπει να νιώθουμε την αγάπη συνέχεια.
1: Την ένιωσα μόλις είδα την κίνηση την αγάπη.
0: Ναι.
1: Τόσο την ένιωσα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Αγόρασε ένα βιβλίο.
0: Επίσης πολύ όμορφη μέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα και αυτή. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε ξανά για βιβλία, γιατί το καλοκαίρι διαβάσαμε πολλά.
0: Ναι, ναι. Και έχω να σας πω και για παιδικά καινούργια βιβλία που ανακάλυψα.
1: Α, μπράβο, να μας τα πεις.
0: Μου της Μάρθας, βεβαίως.
1: Να μας τα πεις και καταλήγω στη Διεθνή ημέρα σαλάμι.
0: Ρελαίνουμε για σαλάμι, ρε Πλάτωνα. Αλλά δεν εξηγείται ωραία το σαλάμι με τη μυρωδιά.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορείς να φας κανένα κομματάκι και να πεις.
1: Έλα μωρέ.
0: Ειδικά του αέρος, του σαλάμι αέρος.
1: Γίνεται ένα ωραίο σαντιτσάκι αυτό. Με μανούρι μέσα, άστα. Λοιπόν, εντάξει, έτσι κλείσαμε ρομαντικά. Να θυμάσαι ότι είναι ημέρα αγαπήστε. Εντάξει, με σαλαμάκι, τι να κάνουμε.

0: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers every morning from Genius Marketplace.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι μας σήμερα. Yes. Ανυπομονούμε να παίξουμε, γιατί επιστροφή και στα σχολεία.
2: Ναι.
1: Θα παίζουμε και με τα παιδιά μας.
2: Και διεκδικείτε βάουτσερ καθημερινά συνολικής αξίας 250 ευρώ, 50 κάθε μέρα, από το Genius Marketplace για τις αγορές σας online, έξυπνα και γρήγορα.
1: Και ξεκινάμε με την πρώτη μας ερώτηση. Με κατασκόπους θα παίξουμε σήμερα, γιατί ένας κατάσκοπος μας έδωσε το όνομά του. Αλλά τι έκανε, παιδιά, το κωδικοποίησε για να μας δυσκολέψει.
2: Λογικό, αφού είναι κατάσκοπος, έτσι θα μας το έλεγε.
1: Εμείς όμως θα το βρούμε, μπάμπι μου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα.
2: Φυσικά.
1: Ποιο είναι το όνομα του ή της κατασκόπου
2: που το κωδικοποίησε. Θέλετε να ακούσετε τον κωδικό? Μήπως θέλετε να το σημειώσετε κιόλας? Για ακούστε. Β, Χ, σίγμα, π, εψιλον, κάπα, υψιλον, θήτα.
1: Και ψάχνουμε το όνομα του ή της.
2: Ναι.
1: Β, Χ, σίγμα, π, εψιλον, κάπα, υψιλον, θήτα. Πες το και μία ολόκληρο.
2: Βεβαίως θα το πω. Να σας πούμε βέβαια ότι γενικά το AM Genius Club, θυμάστε, δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις, δεν χρειάζεται. Πρέπει να σκεφτείτε out of the box.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Βάλτε λοιπόν λίγη φαντασία.
2: Β, Χ, Σ, Π, Ε, Κ, Ι, Θ.
1: Εγώ εννοούσα
2: Βουσχπέθιθ, λοιπόν, αλλά κρατήστε τα γράμματα γιατί βοηθούν πάρα πολύ. Β, Χ, σίγμα, π, έψιλον, κάπα, ύψιλον, θήτα.
1: Με αυτό το κωδικό που μας έδωσε, ποιο είναι το όνομα που ψάχνουμε?
2: Στέλνετε στο Viber 99310031 με την ένδειξη Genius Club, την απάντησή σας, όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Μην ξεχνάτε να βάζετε το Genius Club και την απάντησή σας φυσικά και ονοματεπώνουμε πολύ και ηλικία. Μια τελευταία φορά πες μας τα γράμματα.
1: Βεβαίως.
2: Και σας αφήνουμε να το σκεφτείτε.
1: Αυτός λοιπόν ο κατάσκοπος μας έδωσε το όνομά του ή της, αλλά το κωδικοποίησε για να μας δυσκολέψει. Για ακούστε τον κωδικό. Β, Χ, σίγμα, π, εψιλον, κάπα, υψιλον, θήτα. Ποιο όνομα ψάχνουμε? On air. Online. On your feed. Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevinlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: just wanna type.
1: Τι θα έκανες χωρίς εμένα? Όλοι σας βασικά, τι θα κάνατε χωρίς εμένα?
0: Δεν θα σου πω, δεν είσαι έτοιμη να σου πω, αλλά να το αποδεχτείς. Αλλά ναι, ας πούμε ότι τι θα έκανα, θα ήμουν δύσκολα.
1: Δύσκολα θα ήμουν.
0: Θα νιώθα μισός.
1: Και η ζωή σου τώρα θα κυλούσε έτσι όμορφα.
0: Τι,
1: χωρίς εμένα.
0: Χάλια,
1: βέβαια.
0: Χάλια, ναι,
1: και γιατί... σου έχω τώρα το απόλυτο πλάτωνα, γιατί πλησιάζει ο χειμώνας. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα έρθουν και οι βροχές.
0: Είδα στολισμένα χριστουγεννιάτικα, παιδιά.
1: Τι εννοείς?
0: Αλήθεια, όχι έξω στους δρόμους, είδα σπίτι, εκτός αν είχε μείνει από πέρυσι.
1: Παιδιά, είχε μείνει από πέρυσι, δεν το δέχομαι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αν δεν κρυώσει και λίγο καιρός, τώρα με τι mood θα στολίσουμε?
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Και ποιο είναι το απόλυτο μουρμουρκό μου όλον το χειμώνα για τα ρούχα?
0: Ένα και ένα.
1: Ένα είναι.
0: Δεν στεγνώνουν.
1: Ναι, δεν στεγνώνουν. Τι μου λες πάντα, πάρε στεγνωτήριο. Μέχρι να το πάρω το γέρημα των στεγνωτήριων όμως.
0: Θα κάνουμε κανένα χρόνο ακόμα.
1: Θα κάνουμε κανένα χρόνο σίγουρα. Και άκου τι θα κάνω. Όλα αυτά τα βαριά τα ρούχα, τις κουβέρτες, τα παπλώματα, κάτι τρικά που έχω που είναι τεράστια και στεγνώνουν με τίποτε.
0: Ναι.
1: Θα τα πλύνω τώρα.
0: Α, για να στεγνώσουμε μέχρι το χειμώνα.
1: Ναι! Όχι μέχρι το χειμώνα, παιδί μου. Τώρα που έχει ήλιο και είναι ζέστη.
0: Ναι.
1: Θα πλύνω όλες μου τις κουβέρτες, τα quilts μου, τα σεντόνια, τα χειμερινά. Α, και θα τα έχω έτοιμα, πλυμμένα, φρεσκαρισμένα, γιατί τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει ήλιο.
0: Μου θυμίζεις
1: και ζέστη.
0: Με το μυρμήγκι και το τζίτζικα.
1: Ναι.
0: Που προετοιμάζεται το μυρμήγκι για το χειμώνα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Έτσι και θα πάρεις τα κουίλ, θα πάρεις τις κουβερτούλες, ναι, θα πάρεις τα πουλοβεράκια σου αυτά. Ο κόσμος που θα σε βλέπει γύρω-γύρω θα λένε τι έπαθε αυτή. Αλλά εσύ θα γελάσεις τελευταία όταν εκείνοι θα προσπαθούν να στεγνώσουν τα ρούχα
1: τους
0: και εσύ θα είσαι κουκουλωμένη με τη στιγνή σκουβερτούλα. Μπράβο, Ρανάκη,
1: πολύ καλό. Πλάτωνα...
0: Αντί να πάρει ένα στεγνωτήριο, παιδιά, μας έκανε τώρα όλο το...
1: τι, δεν μπορώ τώρα.
0: Θα πλύνει από τώρα Σεπτέμβριο μήνα για το Δεκέμβριο.
1: Εν τω μεταξύ, με έχουν ξαναπεί μύθο, αλλά εσύ το πες πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είπες ότι έμοιαζε με μύθο του Εσώπου?
0: Ναι.
1: Με το μέρμηγκα και το...
0: Αυτό εννοούσες.

0: Ήρθανε και καλημέρα στο Viber 99-31-0-31. Θυμίζουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας και αυτός.
1: Έλα
0: βασικά.
1: Να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Κάθε κατεργαράκο στον μπαγκάκο
0: το πε,
1: του.
0: Τόπε, το γλιτώσαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τι, το άλλαξες επειδή είπες κατεργαράκος και μπαγκάκος?
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Τα άλλαξα. Καλημέρα στον Παύλο που ρε και αούφου τούτη κίνηση της Λεμεσού back to school. Μίσιμο.
0: Καλή δύναμη.
1: Έχει γενικά κίνηση.
0: Και στη Λευκοσία τα ίδια που ρε κοιμάς.
1: Γενικότερα έχει κίνηση. Αύριο θα ξεκινήσω 5 λεπτά νωρίτερα. Γιατί πήγαμε καλοκαιρινό ωράριο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Ο Στέλιος μας, καλημέρα παιδιά. Επέστρεψα και εγώ από τις διακοπές μου. Καλώς το να. Καλή χρονιά, λέει στα μωράκια μας. Και σε εμάς καλή αρχή.
1: Μπράβο, ωραία. Και ο Κυριάκος, καλημέρα πάμε κοινάκια. Καλή ξεκούραση στους γονείς με μικρά παιδιά. Καλή δύναμη στους γονείς με εφήβους. Εμείς οι υπόλοιποι, υπομονή, υπομονή και θα έρθουν ξανάμορφες μέρες στα μονοπάτια μας. Ποιητικός.
0: Παμκινοποιητή.
1: Ναι.
0: Πού είσαι, γιατί είσαι Κύπρος τώρα?
1: Γιατί
0: κατήβες τα stories, τι ήταν, παραπλανητικό?
1: Α, για πες, για πες.
0: Εν τω μεταξύ, όλες εσείς που χαίρεστε που πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και εγώ που ακόμη δεν.
1: Ναι.
0: Άμα υπάρχει νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό.
1: Έκκληση. Παρακαλούμε.
0: Έρχονται και πολλά μηνύματα για το παιχνίδι μας. Θα πούμε σε λίγο ξανά, θα το ξαναπούμε. Να το θυμίσουμε. Ο Σπάιρους μας.
1: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Σπάιρους. Και στην Ελένη μας, Ελένη μου, σου χρωστώ έναν Αύγουστο. Σου χρωστώ.
0: Τι, γιατί?
1: Ξέρεις γιατί?
0: Μπορώ να μην τροπάνω στην δικαιούται παιδιά να λέει σου χρωστώ έναν Αύγουστο. Ο... Τελεία.
1: Γιατί χρωστώ κάτι λογιστικά στην Ελένη του Αυγούστου. Γι' αυτό.
0: Τέλεια. Η Αναστασία μας, καλημέρα, λέει, με μια ώρα στο δρόμο από Λακατάμια για κέντρο. Κοίτα Αναστασία. Τώρα, Αναστασία, όμως. Μες στην ατυχία σου.
1: Ναι, πόσο τυχερή.
0: Πόσο τυχερή που θα μας ακούς.
1: Ναι,
0: και παραπάνω.
1: Θα ξαναπούμε την ερώτηση τώρα για το AM Genius Club. Θυμίζουμε ότι διεκδικείται καθημερινά δωρεπιταγές από το Genius, συνολικής αξίας 250 ευρώ. Και η Ιωάννα Λαυροπούλου με τη μεταδοτικότητά της θα μας πει τη σημερινή ερώτηση.
0: Ένας κατάσκοπος μας έδωσε το όνομά του, αλλά το κωδικοποίησε για να μας δυσκολέψει. Ποιο είναι το όνομα του ή της? Και δίνουμε τον εξής κωδικό, τα εξής γράμματα. Β, Χ, Σ, Π, Ε, Κ, Ι, Θ. Βχσπέκιθ.
1: Πρέπει να το έχετε μάθει.
0: Βχσπέκιθ.
1: Ήδη απ' έξω πρέπει να το έχετε μάθει. Από τα πρώτα γράμματα μπορείτε να καταλάβετε, αν βρείτε πώς κωδικοποίησε ο κατάσκοπος.
0: Εντάξει, με σπουρτίσει την απάντηση. Please.
1: Όχι, έτοιμος είμαι. Β, Χ, Σ, Π, Ε, Κ, Ι, Θ. Ποιο είναι το όνομά της ή όνομά του?
0: Στο Viber 99-31-0-31, τι βάζουμε μπροστά?
1: Βάζουμε μπροστά Genius Club. Την απάντηση ονοματεπώνουμε πολύ και ηλικία.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.
2: Καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι 7 Σεπτεμβρίου, είναι Δευτέρα και ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Ξεκινήσαμε με ολοκαίριο παιχνίδι, αλλά και το αγαπημένο σας παιχνίδι με Car Wash από τη Shell έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Επίσης, λίγο έρχεται και ο καιρός να δούμε τι γίνεται, πότε θα φθινοποριάσει, θα έχουμε κάποια αλλαγή ή συνεχίζει το καλοκαίρι μας. Και κάτι λάσαρι μπιγιόνσε, το οποίο μπορούμε να το αποκτήσουμε όλοι μας ή μήπως όχι. Σε λίγο όλα αυτά.

0: Να μας πελάνει, παιδιά, η Queen Bee, η Beyoncé.
1: Τι έκανε, καλέ, το κορίτσι μας, τι
0: λοιπόν,
1: λέγε.
0: Λοιπόν, γιόρτασε τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Bee Day με μια νέα limited edition συλλογή merchandise. Αλλά αυτή τώρα τι έβγαλε. Έβγαλε t-shirts, έβγαλε φουτεράκια, hoodies. Και έβγαλε.
1: Μπουκαλάκια του νερού έβγαλε.
0: Όχι.
1: Α, κρίμα.
0: Ή τουλάχιστον δεν το βλέπω εδώ. Και έβγαλε, παιδιά, και ένα ξύλινο κουτί.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα. Beekeeper Collector's Box. Το B από το Beyoncé, BY.
1: Ωραία.
0: Και είναι ένα ξύλινο κουτί.
1: Ναι.
0: Τελεία.
1: Τι, ένα ξύλινο κουτί.
0: Είναι ένα ξύλινο κουτί.
1: Ένα κασελάκι.
0: Δεν έχει μέσα κάποιο επιπλέον συλλεκτικό αντικείμενο. Δεν έχει δίσκους, δεν έχει τίποτα μέσα. Και έχει τιμή 948,01 δολάρια. Σου λέει τίποτα αυτή η τιμή.
1: Καλά, τι είναι αυτή η τιμή τώρα. Είναι δυνατόν να δώσει τέτοιο πράγμα για ένα κουτί.
0: Δεν θα δώσει, γιατί όλο το ίντερνετ παραμιλά και λέει είσαι δισεκατομμυριούχο, εμεί όχι. Αλλά η τιμή που έβαλε δεν είναι τυχαία. Παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησή τη.
1: Α, δεν
0: 4 Σεπτεμβρίου 1981. Γι' αυτό και είναι.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική γράφουν το άλλο πώ.
1: Ναι, για τον γράφουν ανάποδα.
0: Ναι, 9 ο Σεπτέμβρη, ναι. 4 και μετά το 81, άρα 948,01 δολάρια σχεδόν, 1000 δολάρια για να πιάσει έναν όφκερο ξύλινο κουτί.
1: Ρε, θα βγάλω εγώ, 1405 θα έχει το δικό μου.
0: Να βγάλεις.
1: 1405.
0: Να βάλουμε κάτι μέσα εμείς όμως το δικό σου.
1: Να βάλουμε, τι να βάλουμε μέσα, εσύ, να βάλουμε ένα μικρόφωνο, βάλουμε μια τρίχα.
0: Πάντως την κράξανε λίγο στο ίντερνετ, επειδή εσύ είσαι δισεκατομμυριούχος, λέει εμείς δεν είμαστε, τι θα πάρουμε ένα άδειο κουτί 1000 δολάρια.
1: Μα πώς, θα έχει απ' έξω το μπι, θα είναι μπι κουτί.
0: Ναι. Μπικουτί!
1: Ναι, μπικουτί!
0: Τέλειο, Πλάτωνα, μπράβο! Ήρθε μου αραξάντων τα αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Τώρα να ακούσουμε όμως Doja Cat, θα ακούσουμε Beyoncé. Πειράζεσαι?
1: Όχι, καθόλου.
0: Εντάξει.

0: Αλληλούια, Ελενάκι μας.
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Τι γίνεται?
1: Την απολαύσαμε την Ελενάρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι, ρε,
1: τα φιλιά
0: μας. Πολύ στενοχωρέθηκα.
1: Αχ, ναι, Ελενάκι, μια κανονική. Είχε γύρισμα.
0: Πάλι καλά που βγήκε.
1: Σε έδωσα χαιρετισμούς.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, δεν. Είδες, καθυστέρησα να τελειώσω.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το ξεπέρασε. Ήταν στην αρχή λίγο
0: παγκωμένη,
1: έψαχνε το πλήθος, τη λέω.
0: Εγώ τώρα το Ελενάκι μου.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν έπρεπε να τη πει κι εσύ. Πες της, είμαι κάπου κρυμμένη.
1: Έκανα στροφή γύρω-γύρω για να τη δείξω ότι ήσουν σε γύρισμα.
0: Μπράβο, κατάλαβε.
1: Κατάλαβε. Τι να κάνει.
0: Ο καιρός πάντως ήταν υπέροχος το Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν ωραίος.
0: Παρασκευή έβρεξε πάντως στα Περορινής.
1: Έριξε βροχούλα και στο. Και σε εμάς στην περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν έβρεξε.
0: Δεν έβρεξε.
1: Γιατί μιλούσαμε με την Ελένη και μου έλεγε να ρίχνει βροχή, ενώ εδώ δεν έριξε. Ανάλογα με την περιοχή ήταν. Αυτές είναι οι μεμονωμένες που σου λέω.
0: Ήσουν πολύ σωστός πάντως, γιατί εγώ τους το έλεγα στο γύρισμα.
1: Ναι, τα είπα εγώ, αλλά.
0: Ναι, κάποιοι πανικοβληθήκανε. Καλημέρα στο Χριστόδουλο Μαρτά, αν ακούει.
1: Δεν χρειάζεται πάρα. Να
0: και μου έλεγε, μα δεν λέει ότι θα βρέξει. Εγώ του έλεγα, μου τα είπε ο γκουρού.
1: Εδώ.
0: Είχα δίκιο.
1: Ναι.
0: Άμα με συμφέρει.
1: Όσο σε συμφέρει, έχω δίκιο. Λοιπόν, σήμερα έθριος ο καιρός, η άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και 29 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Mm-hmm.
1: Το βράδυ πέφτουμε στους 22 βαθμούς, 23 στα παράλια και 19 στα ψηλότερα ορεινά. Και έτσι φαίνεται ότι πάει και τις επόμενες μέρες. Μία μικρή πτώση βλέπω την Τρίτη.
0: Αύριο.
1: Ναι, μικρή φανταστής. Μπορεί από το 39 να πάει στο 35.
0: Να αναπνέουμε λίγο καλύτερα, παιδιά.
1: Ναι, αυτά. Γενικότερα όμως, καθαρός ουρανός σας τραπέζ, δεν φοβάται.
0: Μπράβο, Πλάτων, είμαστε πολλά ευχαριστημένοι.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: The chemistry is real. The plan is flexible.
1: Get up! It's another day.
2: The Mix FM Breakfast Show.
3: It's a new day.
4: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
5: Τι ρε κουτσομπόλη, τι ανακάλυψες πάλι.
6: Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι αυτό που λες, που είσαι με συμφοιτητές, ναι, και τελειώνει κάποια στιγμή όλο αυτό το ταξίδι, ναι, και μένει ο ένας εδώ, άλλος εκεί, αλλά λες, ρε, μη χανόμαστε.
5: Πόσες φορές το έχουμε πει, Πλάτων, αλλά δεν το τηρήσαμε.
6: Άσε. Και εγώ στεναχωριέμαι με κάποια άτομα έτσι που, ναι, ή δουλέψαμε μαζί, ή ήμασταν μαζί συμφοιτητές. Χανόμαστε λόγω των καταστάσεων. Ναι. Δηλαδή, ο ένας εδώ, άλλος εκεί.
5: Ναι, αλλά δεν συμβαίνει κάτι, ας πούμε, ναι, να τσακωθείς. Απλά η ζωή μας πηγαίνει σε άλλους δρόμους.
6: Ένα κόλπο όμως για να μην χαθείς είναι αυτό που κάνανε δύο συμφοιτητές από το 2008 που τελειώσαν το πανεπιστήμιο.
5: Ναι.
6: Και σχεδόν πάει πόσο. Σχεδόν 20 χρόνια θα φτάσει.
5: Φοβόμουν ότι θα με ρωτήσεις.
6: Κάναν. Τι, πόσο είναι.
5: Πόση διαφορά έκαναν με τα δαχτυλάκια μου κάτω, τι, ο, τέτοιο, αλλά.
6: Δώσαν μια υπόσχεση, Άννα μου. Είπαν ότι θα μιλάμε στα μηνύματα μόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Αλλά αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ.
5: Γενέθλια.
6: Μόλις πεθαίνει κάποιος διάσημος.
5: Αυτό τι λες καλέ.
6: Ο πρώτος που θα στέλνει στον άλλον. Και παιδιά, έχει διαρρεύσει η συνομιλία τους και δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Στις 14 Ιουλίου στέλνει ένα στον άλλον. Νάνσι Σινάτρα is dead. Στις 16 Αυγούστου το 18, Αρίθα Φράγκλιν is dead. Μετά, στις 18 Αυγούστου το 18, Κόφι Άναν is dead. Δηλαδή, όλοι οι διάσημοι, με το που πεθαίνει κάποιος, στέλνει ο ένας τον άλλον.
5: Αυτό είναι καταπληκτικό, είναι πανέξυπνο.
6: Ναι, άρα, αλλά πολύ.
5: Δεν είναι πήγα και εγώ να σκεφτώ ότι είναι μακάβριο, φτύστηκα και λίγο.
6: Πολύ θανατήλα τώρα στα μηνύματά τους.
5: Ναι, αλλά κοίτα που δεν χαθήκανε τόσο χρόνια μετά από το 2008, ναι, ακόμα μιλούν.
6: Είδες, ακόμα μιλούν.
5: Μπράβο.
6: Εντάξει, δεν ξέρω αν συνεννοούνται, δεν ξέρω αν ξέρει ο καθένας τι κάνει ο άλλος, αλλά τουλάχιστον ξέρουν, ναι, ποιος διάσημος έχει πεθάνει.
5: Κάτσε ρε, μόνο αυτά λένε. Ή του στέλνει ένας στο άλλο, πέθανε ο Κόφι Ανάν.
6: Τίποτα άλλο.
5: Και λένε να τι κάνεις. Τίποτα άλλο.
6: Ούτε τι κάνεις, ούτε τίποτα. Μόνο ανακοίνωση του θανάτου. Τίποτα άλλο.
5: Κρατήσανε επαφή.
6: Ναι.
5: Κρατήσανε.
6: Ναι. Μακάβρια επαφή.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Dirty car. Don't be shy. The messiest car confession starts now. Share your mess. Share your ride with a much needed gift. A family car wash from Shell.
1: Και θα κάνουμε Question Impossible και σήμερα γιατί μας άρεσε. Θα το φάμε, παιδιά, από τους Drive Timers. Σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά.
2: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, θα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Βεβαίως,
1: ναι.
2: Θα στο φάμε το παιχνίδι με το Question Impossible, γιατί σήμερα θα παίξουμε τέτοια ερώτηση με Question Impossible για αυτό το δώρο που έχετε λατρέψει, Shell Car Wash, για όλη σας την οικογένεια, όχι μόνο για εσάς, μέχρι 4 πλησίματα από την Shell.
1: Κερασμένα, έτσι.
2: Κερασμένα. Αρκεί να συμμετέχετε στις καθημερινές ερωτήσεις που σας κάνουμε και σήμερα. Σήμερα. Έλα, έλα να.
1: Λοιπόν, Άρη μου.
2: Ναι.
1: 8% των οδηγών,
2: ναι,
1: είπαν ότι έχουν αφήσει αυτό στο αμάξι για πάνω από ένα χρόνο.
2: Για πάνω από ένα χρόνο.
1: Πάνω από ένα χρόνο. Μιλάμε για πολύ καιρό. 8% των οδηγών. 8, τι ψάχνουμε.
2: Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε. Στο Viber 9931-0031 γράφετε Shell Car Wash, την απάντηση σας ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Και τώρα ο κύριος Άρης Κυπριανού θα μας θυμίσει το Question Impossible.
2: Βεβαίως, Ελένα μου, 8% των οδηγών είπαν ότι έχουν αφήσει αυτό στο αμάξι για πάνω από ένα χρόνο.
1: Ποιο?
2: Και σκέφτομαι τώρα, για πάνω από ένα χρόνο.
1: Κανόνισε, τι έχεις αφήσει,
2: να το βλέπεις κάθε μέρα και να λες, άστο τώρα, δεν θα το πάρω.
1: Και το αφήνεις εκεί ένα χρόνο. Ας πούμε, μπορεί και να μην το βλέπεις από ένα σημείο και μετά.
2: Να βοηθήσω λίγο.
1: Όχι.
2: Η Ιωάννα Λαμπροπούλου μπορεί να είναι και 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Ε, ισχύει.
1: Και όχι μόνο ένα.
2: Όχι.
1: Θα πω εγώ, είσαι μην στο... δώσεις άλλο.
2: Όχι, δεν θα δώσω άλλο χιν. Είσαι όμως μέσα σε αυτό το 8%. Ποιο είναι? Shell Car Wash, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, στο Viber 9931-0031.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
4: Λοιπόν, Πλάτωνα Μουρατίδη.
5: Ναι.
4: Άκουμε προσεκτικά.
5: Ναι, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
4: Άκουμε προσεκτικά.
5: Ναι. Τι?
4: Θέλω να ξαναδείς ποια είναι η σωστή απάντηση και
5: ναι,
4: να σιγουρευτείς ότι διαβάζοντας κάποια από τα μηνύματα
5: δεν θα την πεις.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε απαντήσεις που δεν ισχύουν, παιδιά, τώρα. Η ερώτηση που σας κάναμε πριν είναι: το 8% των οδηγών είπαν ότι έχουν αφήσει αυτό στο αμάξι για πάνω από ένα χρόνο.
4: Παιδιά, πάνω από ένα χρόνο, έτσι. Ναι.
5: Και
4: μιλάμε για πολύ καιρό.
5: Είναι η μπουκάλα του νερού, Άντρια. Δεν είναι η μπουκάλα του νερού.
4: Ναι. Δεν είναι τρόποι προφύλαξης που προτείνει ο Ευθύμιος, ο οποίος πάει να πλύνει αυτοκίνητο του.
5: Ναι.
4: Περίμενε. Μπορεί να κουτσίσεις την απάντηση και να κερδίσεις.
5: Ναι. Παίζει πολύ η άδεια μπουκάλα. Δεν είναι η άδεια μπουκάλα. Δεν είναι τάπερ που λέει η Γεωργία.
4: Α, και η Μαρία λέει η άδεια μπουκάλα. Ο Αλέξανδρος προτείνει το αντιλιακό.
5: Όχι, δεν είναι.
4: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε.
5: Ωραία απάντηση δίνει και ο Γιώργος, ο οποίος λέει το μυρωδικό αυτοκίνητο. Εμένα παίζει να ξεπέρασε και τα 3 χρόνια.
4: Ωραία απάντηση.
5: Όχι, δεν είναι. Δεν λέμε τα παραπάνω γιατί έχουμε και σωστές απαντήσεις.
4: Ναι, μπουκάλα του νερού παίζει πάρα πολύ γιατί και η Χριστίνα αυτό προτείνει. Δεν είναι αυτό.
5: Γυαλιά ηλίου λέει η Μελίνα. Καλή απάντηση και αυτή, αλλά δεν είναι.
4: Η Μάγδα μας λέει το άρωμα αυτοκινήτου.
5: Ναι. Το μπουκάλι νερού παίζει πολύ και χωρίς νερό και με νερό.
4: Δεν είναι
5: ο
4: αυτό.
5: Αν
4: και έχω και τέτοια, εγώ έχω να σας πω.
5: Ναι.
4: Ο Παμκίνος μας.
5: Ο Παμκίνος λέει δεν ξέρω και το 8%, αλλά εγώ έχει 18 μήνες που έβαλα το κλειδί του γραφείου κάτω από το χαλάκι του συνοδηγού. Ξέρει και ο πεζινάρης μου πλέον πως όταν το πλένει πρέπει να το βάλει πίσω στη θέση του. Είναι το 5ο κλειδί που έχασα.
4: Ρε Κυριάκο, που τα αλήθεια. Με εκπλήσεις καθημερινά.
5: Μια έρευνα από μόνος του. Ναι. Αν εσείς βρήκατε ποιο είναι αυτό που αφήνει το 8% των οδηγών στο αμάξι για πάνω από ένα χρόνο, το στέλνετε στο Viber στο 99310031. Τι γράφετε?
4: Γράφετε. Car wash, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και έτσι διεκδικείτε αυτά τα οικογενειακά πλησίματα αυτοκινήτων που σας κάνουμε δώρο παρέα με Shell. Κάτσε τώρα, δεν μου να κάνω ρεπλό τώρα, τι όπως τα κάμαμε.
5: Ναι.
4: Περίμενε.
5: Ναι, παρακαλώ, με σύσκεψη.
4: Περίμενε. Σιγά, ραδιόφωνο τώρα, live.
5: Όχι,
4: το βρήκα. No matter what.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonle, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Το Question Impossible συνεχίζει και ψάχνουμε τι είναι αυτό που 8% των ανθρώπων έχει παρατήσει με στα μάξι του για έναν ολόκληρο χρόνο. Θυμίζουμε πως διεκδικείτε δωρεάν πλησίματα αυτοκινήτου, όχι μόνο για εσάς, τι είστε, εγωιστές είστε, όχι, για όλη την οικογένεια μέχρι και 4 αυτοκίνητα. Και έχουμε και το μυστικό ομορφιάς της Nicole Kidman, όλα αυτά σε λίγο.
1: Η

0: Χθες, Κυριακούλα, ήμουν με τον Κόμι Δράκουλα. Και έβγαλε ο τύπος, παιδιά. Σταμάτα. Και έβγαλε μια selfie. Κοιτάμε τη selfie του. Πάθαμε πλάκα, του λέγαμε όλοι ρε. Πάρα πολλά ωραία η selfie σου. Βρικολακεύκησε. Αχ. Γέλασες ή πνίγηκες? Πλάκα να γέλασες.
1: Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί.
0: Ρε βρικολακεύησε ρε. Δεν ήταν πολύ καλό?
1: Πολύ ρε σαν να γίνει.
0: Μπράβο που το είπα.
1: Ναι.
0: Τέλειο. Πολύ χάρηκα που σ' άρεσε.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every morning.
0: This is Cyprus's favorite morning show.

0: Έχω πάρα πολλά κοινά με τη Nicole Kidman.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Μόνο κοινά. Μόνο κοινά.
0: Δεν είμαστε και δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου.
1: Εντάξει. Η καθεμία, τότε δεν κατάλαβα. Ναι. Έχεις κάνει την ταινία Coming.
0: Σωστό και αυτό. Δεν έχουμε και δύο καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια. Μπορεί να μην είμαι ακόμα.

0: μα 40.
1: Βέβαια.
0: Η καριέρα μου, μακάρι να τα δεις.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Γιατί ο Ραφαήλ Στυλιανός δεν φέρνει λίγο από Tom Cruise. Δεν τα είχανε. Όχι.
0: Πριν 100 χρόνια. Παντρεμένη δεν ήταν κιόλας.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Δεν έχουμε κερδίσει και δύο Όσκαρ.
1: Μάτια ερμηνευτικά κλειστά.
0: Ναι.
1: Αυτή η ταινία άρα ήταν αυτή.
0: Το Όσκαρ γιατί το πήρε για το The Hours, νομίζω, για την ερμηνεία τη εκεί στο The Hours. Ναι, τέλος πάντων, έχουμε κάνει και δύο πλήθος σημαντικών ρόλων και έχουμε ακόμη ένα κοινό, την εμφάνισή μας. Και η εμφάνισή μας έχει αποτελέσει πολλές φορές θέμα συζήτησης. Πολλοί μας σχολιάζεται στα social media για το τι κάνουμε και διατηρούμαστε.
1: Έχει αποτελέσει και μάλιστα θέλω να σου πω ότι πάρα πολλές φορές την έχω πατήσει το πρωί που έρχεσαι στο στούντιο. Που έρχομαι δηλαδή γιατί έρχεσαι πρώτη και σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Στην αρχή. Έκανα δύο φορές είπα Νικόλ.
0: Α, λογικό.
1: Νικόλ. Άρα μετά γυρίζεις και λέω
0: Ιωάννα μου. Το καταλαβαίνω. Μας λέει λοιπόν, μας σπουρτά ως άλλη Πλάτων Μουρατίδης το μυστικό της ομορφιάς της. Και δεν είναι ούτε επεμβάσεις ούτε τίποτα, παιδιά.
1: Τι είναι?
0: Το έχει πάρει από τη μανούλα της αυτό το μυστικό.
1: Ναι.
0: Και είναι.
1: Νερό.
0: Κάμε μου λίγο drum roll.
1: Λεμόνι.
0: Σε λέω να πει μαγειρική σόδα. Όχι. Η προστασία από τον ήλιο. Βεβαίως.
1: Ποιος βάζει αντιλιακό στο πρόσωπο τους τελευταίους μήνες?
0: Εσύ και στο κεφάλι ολόκληρο.
1: Αλλά επειδή είναι ακριβό, βάζω μόνο στα μάγουλα.
0: Όχι, ρε, βάλεις ηλιο στο μετωπάκι.
1: Όχι, βάζω μόνο
0: εσύ
1: στα μάγουλα. Δεν γίνεται, ρε, σάνα μου. Εγώ θέλω ένα σωληνάριο. Και ευχαριστώ τους φίλους ακροατές που μου στέλνουν.
0: Ναι.
1: Σωληνάρια. Μπράβο, και αντιλιακά.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ναι,
1: και τα αγαπημένα καταστήματα.
0: Πόσο με βολέψανε και εμένα εκείνο. Πολύ αγαπημένο κατάστημα. Ευχαριστούμε.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Εκείνο του προσώπου μου τελείωσε.
1: Τελειώνει.
0: Η μανούλα της λοιπόν της έδωσε αυτή τη συμβουλή και θεωρεί ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα ομορφιάς.
1: Αρτί
0: να προστασία από τον ήλιο, παιδί μου. Να βάζει αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Καπελάκι να φοράς.
1: Να βάζουμε, παιδιά. Να βάζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να βάζουμε αντιλιακό. Καπελάκι, ό,τι χρειαστεί να βάλουμε.
0: Ναι, να φοράτε αντιλιακό.
1: Να μην γεράσουμε ποτέ.
0: Μπράβο. Αθάνατη.
1: Επειδή είναι αντιηλιακό, ηλικιακό. Αντιηλικιακό.
0: Αντιηλικιακό.
1: Ναι.

0: Mission Impossible. Εμείς, παιδιά, με τον Πλάτωνα, θέλω να ξέρετε ότι αισθανόμαστε
1: τον
0: τώρα.
1: Νιώθουμε.
0: Γιατί είναι το λατρεμένο και πολύ αγαπημένο παιχνίδι. Λατρεμένο, πρέπει να βγει πολύ αγαπημένο πλεονασμό. Το πολύ αγαπημένο παιχνίδι των Drive Timers που τώρα όμως το καπαρώσαμε.
1: Που
0: και
1: αδικία,
0: για πολύ ωραίο λόγο.
1: Από αδικία το είχαμε χάσει.
0: Όχι, ελά, κλαφτούμε λίγο, Έλενα.
1: Κάποια στιγμή θα το κλέψουμε. Α! Αυτή η στιγμή είναι τώρα. Και λοιπόν, Έλενα μου, το Question Impossible για σήμερα είναι 8% των οδηγών. Mm-hmm. Είπαν ότι έχουν αφήσει αυτό στο αμάξι για πάνω από ένα χρόνο. Τι λες?
0: Τι λέω, Άρη μου, ναι. Ότι έχουν έρθει οι ελάχιστες σωστές απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Πολλοί στέλνονται για αρωματικό, για μπουκάλια νερού. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ψάχνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Η Χριστίνα λέει ζακέτα. Ζακέτα και εγώ ξεχνάω. Πολύ συχνά ζακέτα. Η Ιωάννα λέει ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Είδες, πήδηξα τη σωστή απάντηση.
0: Και αγαπώ το μήνυμα της Κωνσταντίνας που λέει καλημέρα. Εγώ ως Παρθένος δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβω και να αφήσω κάτι στο αυτοκίνητο.
1: Α, σωστό.
0: Είναι και αυτό.
1: Η Νάσια, απόδειξη ή χαρτιά.
0: Η Λουκία προτείνει την ομπρέλα, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε.
1: Δεν είναι, θα μπορούσε να είναι. Και ο Ευστάθιος εντωμεταξύ λέει για ομπρέλα.
0: Γελώ με το μήνυμα του Αντώνη που λέει για πατάτες από πολύ γνωστό fast food.
1: Αχ, Καταλίνα μου, εγώ τα ξεχνάω συνέχεια, τα ρούχα του γυμναστηρίου. Τα ξεχνάω μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι το πρόβλημα που έχω. Μετά την προπόνηση δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τι πρόβλημα κι αυτό.
1: Άστα.
0: Η Ευρούλα λέει η άδεια οδηγού λιγμένη. Δεν ψάχνουμε αυτό, Ευρούλα μας.
1: Όχι, η Ξένια λέει κέρματα.
0: Ναι. Παίζει πολύ και η ομπρέλα τελικά,
1: Παίζει και η ζακέτα παίζει αρκετά. Και οι σωστές απαντήσεις παίζουν αρκετά. Και χαρτομάντιλα που λέει η Μαρία.
0: Α, ήρθανε και σωστές, έρχονται και τώρα.
1: Ναι, και μπράβο μου που δεν είπα τη σωστή απάντηση.
0: Μπράβο, και για να το αφήσουμε σε αυτό το ωραίο σημείο, δηλαδή που ο Πλάτωνας είναι σπούρτησε σωστή απάντηση, πες μας λίγο πού στέλνουμε τις απαντήσεις μας.
1: Στο Viber 931-0031. Γράφετε Shell Car Wash και διεκδικείτε πλήσιμο αυτοκινήτου για εσάς και όλη σας την οικογένεια.
0: Καλά το πες αυτοκινήτων. Mm-hmm.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιμπή με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άμυσο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.

0: Να που γίνε πλάτο, να είσαι και εσύ τα τυχερά σου.
1: Ναι, παιδιά, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο που τα δώρα που μας κάνουν οι φίλοι μας είναι δώρα για μασάζ, για ευεξία.
0: Είναι τέτοια.
1: Για... Ναι, μου κάνει η αδερφή μου μια αντιρρητική κρέμα.
0: Α, δεν μου τα είπες αυτά.
1: Συγγνώμη, ούτε μισή ρητή δούλα δεν υπάρχει.
0: Δεν έχεις, μόνο έκφραση έχεις.
1: Όταν κάνω έτσι. Δεν τα κάνω έτσι, δεν τα κάνω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου πήρε η αδερφή της Ελένης, παιδιά, ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Είναι σαν παντελόνι, το φοράς στο ένα πόδι,
0: ναι,
1: το φοράς και στο άλλο πόδι και μετά έχεις ένα τηλεχειριστήριο και το πατάς
0: και
1: περιμένεις. Στην αρχή δεν κάνει τίποτα. Μετά, παιδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα και φουσκώνει.
0: Και στα δυο πόδια.
1: Φουσκώνει, ναι. Και φουσκώνει και φουσκώνει. Και νιώθεις το πόδι σου ότι είναι μέσα σε ένα γιγάντιο στρώμα,
0: ναι,
1: το οποίο αρχίζει και σε σφίγγει και σε σφίγγει και λες τώρα θα κοπεί το αίμα μου.
0: Και...
1: Αλλά δεν κόβεται το αίμα. Αυτό μετά χαλαρώνει.
0: Και νιώθεις ωραία.
1: Ναι, και μετά ξανασφίγγει και χαλαρώνει. Αυτό λένε πάρα πολύ καλό για την κυκλοφορία του αίματος, για να χάνεις λίπος και τέτοια.
0: Κάνει και το μασαζάκι του, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: ότι χαλαρώνει, mm-hmm, και τους μυς.
1: Ναι, μπράβο. Και έκανα χθες μισή ώρα, πόσο τόσο είναι το πρόγραμμα περίπου,
0: ναι,
1: γιατί έχει προγράμματα, και μετά έφαγα ένα κομμάτι cheesecake.
0: Εντάξει, πρέπει πρώτα να φας το cheesecake ρεπλάτο και μετά να το κάνεις.
1: Όχι, μου έφυγε λίπος. Μου έφυγε λίπος, έπρεπε να βάλω κάτι,
0: ναι,
1: για να ισορροπήσω.
0: Ναι. Και να σου πω τώρα, έλα, να σε κάνω εγώ εικόνα, δηλαδή να κάθεσαι στον καναπέ,
1: ναι, να με κάνεις,
0: με ένα παντελόνι που φουσκώνει και ξεφουσκώνει.
1: Ναι. Και ιδανικά πρέπει να είσαι ημίγυμνος για να λειτουργήσει καλύτερα.
0: Τέλειο.
1: Σε ολοκλήρωσα την εικόνα, απλά ήθελα να το κάνεις τελείως.
0: Η Ελένη πώς ένιωσε για το δώρο που σου κάνει η αδερφή τη?
1: Πολύ καλά, θα το χρησιμοποιήσει και εκείνη όταν βρει χρόνο και όταν είναι διαθέσιμο, γιατί έχει γίνει η καθημερινή μου συνήθεια. Παιδιά, θα σας βγάλω και story να δείτε.
0: Θέλουμε να δούμε ένα βιντεάκι, σε παρακαλώ.
1: Θα είμαι ντυμένος όμως.
0: Όχι!
1: Δεν θέλω να προκαλώ.
0: Μα μην μας τη στερήσεις τη χαρά!

0: Λοιπόν, συγκεντρώσου τώρα.
1: Έχουμε πολύ πράγμα, παιδιά.
0: Έχουμε
1: να πούμε.
0: Πολύ πράγμα. Θες να ξεκινήσουμε με απαντήσεις.
1: Ξεκινώ με απαντήσεις, λοιπόν. Ξεκινάω, αν θέλεις, με το ολοκαίριο παιχνίδι μας, AM Genius Club. Παλιό δηλαδή παιχνίδι, το οποίο τώρα έχουμε ξαναφέρει στο προσκήνιο για πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί καθημερινά διεκδικείται βάουτσερ συνολικής αξίας 250 ευρώ από το Genius. Και σήμερα η ερώτηση που σας κάναμε ήταν να αποκωδικοποιήσετε αυτό το όνομα του κατασκόπου, ο οποίος είχε δώσει το Βουχουσουπουεκίθ.
0: Τι ωραία που το πες, δεν μπορείς να το λαλείς έτσι πριν.
1: Το όνομα ήταν Αφροδίτη, γιατί ήταν ένα γράμμα πίσω. Το β ήταν α, το χ ήταν φ, το σ ήταν ε, καταλάβατε.
0: Και είχαμε σωστές απαντήσεις και μπαίνετε όλοι στην κλήρωση για το δώρο μας. Και είχαμε και Shell Car Wash, γιατί πλένουμε τα μάξι όχι μόνο εσάς, αλλά και όλη σας της οικογένειας. Με το Question Impossible, 8% των οδηγών είπαν ότι έχουν αφήσει αυτό στο αμάξι για πάνω από ένα χρόνο. Τι ψάχναμε?
1: Ξεχασμένο ποτήρι του καφέ. Αχ, ναι, επιτέλους το είπα και μπόρεσα να το πω. Ξέρεις πόσο πολύ ζωρίστηκα για να μην το πω.
0: Μπράβο σου, σε κατάφερε τα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η έρευνα.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λέει για ένα ποτήρι. Παιδιά, δεν γίνει εξάδα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν κατεβαζόταν.
1: Σετάκι ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε όμως, έρχεται η Μαρία Πορφυρίου. Σας αποχαιρετούμε σιγά-σιγά.
0: Όχι, δεν έρχεται η Μαρία Πορφυρίου, έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου.
1: Απίστευτο, δεν θα μου μιλάει η Κάλλη. Από συνήθεια.
0: Όχι, να σου μιλάει, γιατί αυτή είμαι πολύ καλό πλάσμα.
1: Κάλλη Ελευθερίου, μην ξαναδώ. Κάλλη,
0: θα έρθει να μα πει και όλα τα κατορθώματά τη στο εξωτερικό. Τα βλέπουμε αυτά. Stories, τώρα θα μας τα πει και η ίδια. Και δεν ήμασταν μόνοι μας ούτε αυτό το πρωινό. Είχαμε στην παρέα μας τη Σίτα. Γιατί όταν έχουμε freedom με Σίτα, τα έχουμε όλα, παιδιά. Έχουμε σήμα παντού, 5G που πετάει και απεριόριστη επικοινωνία. Και τώρα, επειδή μας καλομαθαίνει, για 6 μήνες το World Plus όφελος είναι κερασμένο από τη Σίτα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευκαιμία και το Μπίμπαρ ενώνει δυνάμεις με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του Μπίμπαρ μπορούν να γίνουν μέλος αυτής της προσπάθειας. Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Recovery Soul με γεύση μάγκο και πορτοκάλι θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το έργο του για τους ασθενείς με λευκαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες. Πολύ ωραία είναι
0: πολύ
1: αυτή.
0: Όμορφο αυτό που συμβαίνει, ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια σας. Αντίο. Καλά να περνάτε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή ζωή θα μας πει σε λίγο. Αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου.
0: Μπράβο!
1: Και το Mix at Work. Σας αρέσει πάρα πολύ το ανανεωμένο πρόγραμμα του Mix FM. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Και τα νέα πρόσωπα, η οικογένεια μεγαλώνει, παιδιά.
1: Αυτό.
0: Μεγαλώνει.
1: Ναι.
0: Να γεννήσω και η Χριστίνα μας.
1: Ναι.
0: Να μεγαλώσει. Μια και καλή οικογένεια.
1: Αυτά να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Four to the floor, hot track of the week. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week. On

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλώς ορίσατε στο... θα έλεγα hit parade. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Δεν είμαι η Μαρία Βορφυρίου. Έκανα μούτρα στον Πλάτωνα που έκανε το μικρό λαθάκι να πιστέψω ότι εντάξει.

που λέτε, πήγα στο Τάλιν και καταλαβαίνεις λίγο το πώς είναι ο κόσμος, λίγο την κουλτούρα από το πώς οδηγούν. Και αυτό λέει πάρα πολλά και για μας. Παιδιά, δεν είχαμε ακούσει, ήμουν 5 μέρες. Δεν άκουσα ούτε μία φορά κάποιος να παίξει την μπορούσε σε άλλον. Πρώτο. Δεύτερο, οδήγησα στο Τάλιν και να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να αλλάξω λωρίδα. Γιατί στην Κύπρο έχω ένα πρόβλημα που μπορεί να μπει μπροστά μου, ρωτώντας, δεν θα τον αφήκω. Έχουμε πολύ road rage. Γιατί είμαστε όλοι τόσο νευριασμένοι μες στους δρόμους? Γιατί είμαστε όλοι τόσο... δεν ξέρω, που τη μια σκέφτομαι ότι εν τελείω είμαστε γεννάκο σβηστή. Δηλαδή, ή οι μισοί Κυπρέοι που οδηγούν είναι πολλά σβηστοί και οι άλλοι είναι πάρα πολύ ξύπνοι. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν έχει πολύ balance. Οπότε και ο άλλο, αυτό που έχει το road rage, συνήθω είναι γεννό πάνω ξύπνιο. Κρατάμε και πολύ τα κινητά μα που οι Εστόνοι δεν τα κρατάνε. Τέλο πάντων, πέρα από αυτό, η πόλη έχει κτίρια πάνω από 800 ετών. Είναι προστατευμένη από την UNESCO, είναι πεντακάθαρη, είναι ήσυχη, ο κόσμος χαλαρός, πολύ ευτυχισμένος. Τώρα να μου πεις, παίρνουν και τριπλάσιο μισθό? Παίρνουν.

Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο με το Stupid Song, που καθόλου stupid δεν είναι αυτό το κομμάτι, φοβερό. Και μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι και η Epic με το Epic One, που τα έχει όλα. Έχει και Fiber Internet, πέρα και BBS για το σπίτι σου, με WiFi παντού, με δωρεάν booster, με πλάνο 5G Unlimited Max. Δεν χρειάζεται να κολλάς ποτέ. Με πακέτο τηλεόρασης για full ψυχογεία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και σε συνδυασμό με εκπληκτική τιμή θα το ερωτευτείς το Epic One. Αυτό είναι το Dracula. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Φορείς και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γάσιπι. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

Ωρε φίλε, το έχω ξεχάσει ότι σήμερα ξεκίνησαν τα γυμνάσια ζεραλίκια. Πώς είμαστε? Οι δρόμοι πώς είναι? Η κατάσταση πώς είναι γενικότερα μέσα στο σπίτι? Όσοι έχετε παιδιά που πάνε λύκειο, γυμνάσιο, όσοι είστε του λυκείου και του γυμνασίου, υπομονή. Είναι ωραία αυτά τα χρόνια. Δεν το ξέρετε, θα το καταλάβετε μετά. Αλλά είναι ωραία αυτά τα χρόνια. Και αν χρειάζεστε ένα extra boost, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι να σας δώσει λίγη περισσότερη δύναμη, τότε θα πάτε στα Coffee Berries. Γιατί μπορείτε να πιείτε και τον καφέ σας, πολύ καφέ και πολύ ωραίο καφέ. Και αν αναζητάτε κάτι έτσι πολύ δροσιστικό και παράλληλα φρουτόδι, γιατί όχι, θα μπορείς να πάρεις ένα σμούθι, μια γρανίτα, να νιώθεις ακόμα ότι είναι καλοκαίρι. Ή ακόμα καλύτερα, μπορείς να πάρεις και μια παγωμένη σοκολάτα, ένα μπεριτσίνο τσόκο. Απόλυτο συνδυασμό είναι για να μπει έτσι στο πρόγραμμά σου, είναι τα ροφήματα από τα Coffee Berry.

0: Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radian Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο, παιδί,
4: Powered by Mix FM.

9 λεπτά μετά τις 11. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Mix at Work. Ξέρω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα, αλλά θα φροντίσω να βάλω πολύ μουσική για να σας ανεβάσω τη διάθεση. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Μείνετε μαζί μου. Good old days.

λοιπόν τον Αύγουστο έβαλα 4 κιλά. Ναι, νομίζετε ότι αστειευκώ? Δεν αστειευκώ καθόλου. Βγήκα πάνω στη

καρδιά 58,5 κιλά, μίση μου. 58,5 κιλά έχω να δω από το Λύκειο. Και είχα νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Τέλος παντών, αποφάσισα ότι δεν θα παραπονιέμαι. Απλά θα κάνω την αλλαγή. Δηλαδή, τέρμα τα παράπονα. Δεν είναι κάτι που συνέβη σε μένα χωρίς να το έχω πάρει, ενώ χωρίς να έχω κάνει εγώ λάθη. Έκατσα πάρα πολλούς. Έκατσα 2 μήνες, δεν έκανα γυμναστική. Έτρωγα σαν να μην υπάρχει αύριο. Και μετά το είδα στα παντελόνια μου. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι πολλά τα πενό. Ο καθένας έχει το δικό του goal. Πήγα να φορέσω το παντελόνι μου. Έσυσα το παντελόνι μου και εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι το περίμενα. Λοιπόν, και αποφάσισα ότι θα μπω σε διατροφή. Είμαι τώρα στη δεύτερη εβδομάδα. Μια χαρά τα πάω. Πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν χρειάζεται να στερεί σε πράγματα. Π.χ. για το τυρί. Το τυρί είναι ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ. Τυρί και γιαούρτι. Μπορώ να ζω με τυρί και γιαούρτι. Το τυρί το βάλιο, για παράδειγμα, είναι χωρίς λακτόζη ή γλουτένη και διατηρεί όλα τα θρεπτικά πλεονεκτήματα και την υπέροχη γεύση χωρίς να στερεί σε αποτλήπτος τίποτα. Και εκτός από το τυρί έταμ της βάλιο που έχει 9% και 17% και 24% λιπαρά, η γκάμα περιέχει και τυρί γκούτα, ένα ήπιο και αρωματικό τυρί το οποίο έχει ημίσκληρη υφή και έχουν αφιερωθεί οι τυροκόμοι της Βάλιο στην παραγωγή των καλύτερων τυριών βασισμένων σε φρέσκο φινλανδικό γάλα και σε μια διαδικασία ορίμανσης που εγγυάται την ιδανική υφή, το άρωμα και τη γεύση κάθε φορά. Τώρα θα μου πεις το δοκιμάσεις όλα τα τυριά? Δεν τα δοκιμάσω όλα, θα τα δοκιμάσω τώρα στην περίοδο διατροφής και είναι υποστηρικτής εκπομπής μας τα Βάλιο. Θα ήθελα ευχαριστώ να παρακαλέσω τα Βάλιο να μου στείλουν μια γκάσο μερικά. Thank you.

την εβδομάδα κάποια ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με εσωτερικά διλήμματα. Καταστάσεις από το παρελθόν, αλλαγές, αποφάσεις. Οι δίδυμοι είναι ένα από αυτά. Έχουν αρκετές σκέψεις, πολλά συναισθήματα να διαχειριστούν μέσα στις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι ζυγοί, η εβδομάδα έχει πολλές δοκιμασίες, να προσπαθούν έτσι να κρατήσουν τη ζωή τους σε μια ισορροπία, δεν θα τα καταφέρουν. Ένα ζήτημα το οποίο αποφεύγατε τώρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Ναι, εντάξει, έτσι είναι συνήθως, ότι βάζουμε κάτω από το χαλί, σε κάποια φάση έρχεται το χαλί και μας βρίσκει. Και η εγώκερη φέρνει στους εγώκερους μια αλλαγή, λέει, σε ένα σχέδιο που πίστευαν ότι είχαν οργανώσει πάρα πολύ καλά, αλλά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια να οργανώσεις. Όταν είναι να σου έρθουν τα πάνω κάτω, θα σου έρθουν νέα δεδομένα που θα σε δυσκολέψουν, εγώ και ρε.

0: fresh out of the New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
2: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Ωρε φίλε, πόσο αστείο μπορεί να είναι για όσους παρακολουθείτε τώρα τι γίνεται μέσα στο στούντιο στο Watch Live. Καλά, για τους υπόλοιπους δεν θα σας πω. Να βλέπετε Watch Live, να ξέρετε τι γίνεται. Κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας αποχωρούμε λίγο πιο νωρίς. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω δύο τύπους που μου μαστούν το μικρόφωνο. Γιατί αλλιώς να πες μας την κονσόλα. Κάνουμε λίγες αλλαγές μέσα στο στούντιο και είναι όλα ξεβιδωμένα. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Σας αφήνω με λίγη μουσική. Έρχεται Μαρία Πορφυρίου με το Lunchbox. Και αποφάσισα ότι κάθε Mix at Work θα σας αποχαιρετώ με ένα quote που να έχει να κάνει με τη δουλειά. Για να σας δίνω περισσότερο κίνητρο. Και θέλω να σου πω ότι κάθε μέρα που επιμένεις, ακόμα και όταν δεν βλέπεις αποτέλεσμα, είσαι ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θέλεις να φτάσεις. Bye bye. Good music looks good on you. Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
5: Πες μου το ναι.
4: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στο Lunchbox με λίγη καθυστέρηση σήμερα, γιατί όπως σας είπε η Κάλλη, παιδιά, φτιάχνουμε πράγματα εδώ στο στούντιο. Οπότε δεν είχα μικρόφωνο να βγω. Είναι μια αλήθεια αυτή. Οπότε πώς μπορώ να βγω χωρίς μικρόφωνο? Δεν μπορώ. Άρα αναγκαστικά έπρεπε να περιμένω μέχρι να τελειώσουν οι δουλειές. Ευτυχώς είμαστε και γρήγορη ομάδα. Οπότε τσακ, πάμε, τελειώσαν. Και να με που σας λέω την πρώτη καλησπέρα της ημέρας. Τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Κάτι που χρεώσεις έτσι ωραίες είχα, οικογενειακές, φιλικές και αυτά. Αλλά κατά τα άλλα ήμουν στον καναπέ και έβλεπα Marvel. Συνεχίζεται το μάραθον, σας το είπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα είμαι κάπως στην κορύφωση της φάσης και νιώθω ότι δεν θα έχω ζωή πλέον. Είναι μια αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ, αλλά έχω και κοινωνική ζωή και επαγγελματική ζωή, οπότε κάτι πρέπει να κάνω για να βρω το χρόνο που θα μοιράσω μέσα στη μέρα με τον καναπέ και τις δουλειές που έχω. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το φούτι στην παρέα μας, που όσο εσείς περιμένατε και εγώ περίμενα να γίνει όλο αυτό μέσα στο στούτιο, προσπαθούσα να δω τι θα φάω, γιατί από τις πολλές επιλογές που έχει δεν ήξερα και τι θα φάω. Κατέληξα όμως, μια χαρά έβαλα και την παραγγελία μου, οπότε είμαι πανέτοιμη για το Lunchbox και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99310031 στο Viber.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. This is the Mix FM Lunchbox.
1: Με τη Μαρία Πορφυρίου.

Λέει εδώ ένα άρθρο ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις για να κάνεις trigger το σώμα σου για διάφορες καταστάσεις. Αν λοιπόν νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια και νιώθεις ότι είσαι κάπως έτσι, δεν θες να κάνεις κάτι ρε παιδί μου, νιώθεις ότι είσαι λιθαργικός, μπορείς να βουρτσίζεις τα δόντια σου με το αντίθετο χέρι που χρησιμοποιείς συνήθως. Εγώ είμαι αριστερόχειρας, οπότε θα χρησιμοποιήσω το δεξί χέρι για να αφυπνίσεις τον εγκέφαλό σου. Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς τώρα από την άλλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου γρήγορα για ένα λεπτό και τότε θα σε πάρει ο ύπνος. Αν νιώθεις αγχωμένος, κλείνεις τη μύτη σου για λίγη ώρα και νιώθεις αυτόματα πιο ανάλαφρος. Αν δεν έχεις ενέργεια, μπορείς να βάλεις κρύο νερό στο πρόσωπό σου. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα κάνουμε καθημερινά. Και αν επίσης νιώθεις αγχωμένος, μπορείς να βάλεις το χέρι σου πάνω στην καρδιά σου, να πάρεις βαθιές ανάσες και αυτό αυτόματα θα σε αποφορτίσει. Και το τελευταίο που για μένα είναι το πιο ωραίο, είναι αν έχεις κλειστή μύτη, τότε βάζεις ένα παγάκι στο στόμα σου. Βασικά ανοίγεις το στόμα σου και βάζεις το παγάκι εκεί στα δόντια και κατευθείαν ανοίγει η μύτη. Αυτό δεν το ήξερα. Ακούγαμε κάτι άλλα για τροσόφια. Θα το δοκιμάσω όμως και θα σας πω πώς θα πάει.

0: vibe.
1: Τι ωραία νέα έχουμε εμείς αυτό το νησί κάθε μέρα. Διαβάζω εδώ ότι θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις το επόμενο διάστημα στα καύσιμα. Τι ωραία! Κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι για τα καύσιμα, δεν έχουμε πτώση της τιμής. Περαιτέρω αυξήσεις έχουμε. Από τις 13 Ιουλίου μέχρι σήμερα, λέει εδώ ότι τιμές των καυσίμων όλο και ανεβαίνουν. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν. Αν υπάρχει κάποιο πικ αυτής της τιμής των καυσίμων, μάλλον δεν υπάρχει. Είναι απεριόριστο. Μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, μέχρι το άπειρο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και να σκεφτείς ότι είμαστε και από τις χώρες που είναι πιο φθηνά τα καύσιμα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, το βενζινάδικο με βλέπει πιο συχνά από το σπίτι μου τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως είναι αυτό το σημάδι που έψαχνα για να ξεκινήσω να μάθω ποδήλατο, γιατί δεν ξέρω.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Πες πως δεν μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιμπή. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.

εποχές, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πότε μπαίνουμε από καλοκαίρι, χειμώνα κτλ. Οπότε, ναι, να κάνω manifest φθινόπωρο φέτος. Μαρία Προφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, μαζί με Φούτη στην παρέα μας, όπου μας προσφέρει πάρα πολλές επιλογές, ανάμεσα στις οποίες πλέον μπορείς πλέον να δεις και βιβλιοπολία και φαρμακεία, αλλά και σούπερ μάρκετ. Ενώ μαζί μας έχουμε και τη Φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων, που αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια που χρειάζεται συνέπεια και συνεργασία. Μέσα από την πρωτοβουλία, λοιπόν, μαζί τα βοηθάμε. Τα Πέτικρι και Ουίσκα στηρίζουν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων της Κύπρου, συμβάλλοντας στο έργο που επιτελούν καθημερινά.

νέο smartphone, τότε ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Πλήρωσε smart και μπορεί να γίνει δικό σου ένα καινούριο smartphone με κάθε πληρωμή Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στη JCC Smart. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπαίνεις αυτόματα σε κλήρωση και τα οποία 30 smartphone ψάχνουν τους νικητές. Οπότε είναι 30 νικητές, οι πιθανότητες είναι πολλές, 30 smartphones τα οποία μπορούν να γίνουν δικά σου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Your midday reset is ready. Lunchbox.
1: Με τη Μαρία Πορφυρίου.
0: On Mix FM.

Πού ζούμε είναι η ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου από το πρωί για ένα viral βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που βλέπουμε καρέ-καρέ διάρρηξη που έγινε σε φαρμακείο στο Δάλι και δεν ήταν η μόνη διάρρηξη που έγινε χθες το βράδυ, έγιναν και άλλες μικρές διαρρήξεις σε άλλα φαρμακεία και καταστήματα γενικότερα στην γύρω περιοχή γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα και πραγματικά το βίντεο από μόνο του είναι λες και βλέπεις ένα απόσπασμα από ταινία και λες αποκλείται να συνέβη αυτό. Και αποκλείται να συνέβη αυτό και να μην το πήρε και κανείς χαμπάρι, γιατί είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος, ρε παιδί μου. Και κανονικά τώρα αυτοί οι κλέφτες μπήκαν μέσα, πήραν πράγματα, χρήματα κτλ. Και είναι λες και ζούμε σε μια άλλη χώρα. Θαρώ πως κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την κατάσταση, γιατί είμαστε ένα τόσο δα μικρό νησάκι και το να βλέπουμε αυτά τα πράγματα κάπως μας. Δεν ξέρω, νιώθουμε λίγο όλοι κάπως περίεργα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Κάποιοι αρμόδιοι πρέπει να αναλάβουν λίγο να δούμε τι θα γίνει. Εύχομαι να βρεθούν οι πέτοι εννοείται και να αποκατασταθεί το πρόβλημα σε όλους όσους έχουν πληγεί.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να σας δώσω μία συμβολή. Ένα life hack θα μπορούσε να το πει κανείς, γιατί το ξέρω ότι ξεκινάμε όλοι για τα καλά τη ρουτίνα μας. Και αν επιστρέψατε και στο γυμναστήριο, σίγουρα δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε, να σκορσάρετε τον εαυτό σας περαιτέρω έξτρα από τη γυμναστική και δεν θα ξέρετε τι θα μαγειρέψετε. Οπότε το φούτι είναι εκεί για εσάς. Η εύκολη απάντηση. Μπαίνεις, διαλέγεις τι σου κάνει όρεξη και έρχεται κατευθείαν στο σπίτι σου για να μην κουραστείς επιπλέον σήμερα που επιστρέφουμε έτσι για τα καλά στην κανονικότητά μας. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σας αφήνω με τη Φανή Παπαμιχαήλ και Hit Parade από τις 2 μέχρι τις 4 και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο 2 μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πουρφυρίου, πολλά φιλιά.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
6: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
7: Πες μου το ναι.
6: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

στέι το τραγούδι, θα σας πω κι εγώ στέι, γιατί σας θέλω παρέα εδώ μαζί μου σε αυτό το ωραίο ραντεβού. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, είστε στον Mix FM φυσικά και αυτό είναι το Hit Parade που μόλις ξεκίνησε. Ελπίζω να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα να πούμε. Και σήμερα να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Έχετε και ονομαστική εορτή. Αν σας λένε Ονυσήφορο και Σόζον και Κασιανή, 7 Σεπτεμβρίου λέει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Σήμερα γιορτάζει όλος ο ουρανός, ο γαλάζιος όμως. Γιατί είναι η διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Λοιπόν, Hit Parade αμέσως τώρα συνεχίζει. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μείνετε εδώ πέρα, επιστρέφω με πολλά και αγαπημένα. Let's go, girls.

Εδώ είμαστε φυσικά και ακούμε τραγούδια για να γίνετε καλύτερη η καθημερινότητά μας. Και αν η καθημερινότητά σας τώρα που ήρθατε από τις διακόπες, αν ήρθατε, γιατί είστε και εσείς που πάτε τώρα και πολύ καλά κάνετε άμα μπορείτε. Αλλά για τους περισσότερους έτσι ξεκινήσε η κανονική ρουτίνα. Αν λοιπόν στις διακοπές πήρατε κάποια απόφαση για μία αλλαγή, είτε στον προσωπικό τομέα, είτε στον επαγγελματικό, να ξέρετε δεν είστε μόνοι. Γιατί μέσα από έρευνες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όταν σταματά ο θόρυβος της καθημερινότητας, αποφασίζει τέλος πάντων τι τελικά θέλει. Γιατί η απόσταση μας επιτρέπει, λέει, να κοιτάξουμε τη ζωή μας διαφορετικά και υπάρχει και όνομα γι' αυτό. Είναι το psychological distancing, δηλαδή ψυχολογική αποστασιοποίηση. Πείτε μου εδώ στα μηνύματά στο Viper 99310031 αν έχετε αποστασιοποιηθεί εσείς έτσι και πήρατε κάποια καινούργια απόφαση. Hit Parade μέχρι και τις 4.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix.

Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό, εδώ μαζί παρέα θα κληρώσουμε 20 προσκλήσεις για τις δύο μέρες του φεστιβάλ MOVE. 19 και 20 Σεπτεμβρίου έρχεται στο παλιό αμφιθέατρο, στο αμφιθέατρο του παλιού Γαζιπί στη Λευκοσία, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 θα γίνονται πολλά πράγματα εκεί πέρα. Είναι powered by Mix FM και είναι ένα city festival που θα συνδυάζει μουσική, πολιτισμό, τέχνη, φαγητό και εμπειρίες για όλες τις οικογένειες. Θα έχει workshop για μικρούς και μεγάλους, θα έχει δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν όλοι. Οπότε είναι για όλους. Live bands επίσης και live performances με συμμετοχές από Κύπρο και εξωτερικό. 20 λοιπόν προσκλήσεις και για τις δύο μέρες θα είναι οι προσκλήσεις σας. Στείλτε μήνυμα στο τηλέφωνο Viber 99 31 00 31 με την ένδειξη MOVE Festival και γράφετε MOOV, MOVE Festival, ονοματεπώνυμο, ηλικία και πόλη.

0: Fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

Grande, ναι, Ariana Grande και Hate the Mitchell. Love me εδώ, στον Mix FM Hit Parade ακόμα και είμαστε παρέα με τα KFC, που η ποιότητα στο κοτόπουλο δεν είναι θέμα τύχης, για να ξέρετε. Είναι θέμα επιλογής και καθημερινής φροντίδας, γιατί στα KFC κάθε κομμάτι είναι 100% κοτόπουλο. KFC, πώς το είπα έτσι, μάλιστα. Φρεσκομαγειρεμένο και προσθέτει αυθεντική γεύση. Και να ξέρετε κιόλας ότι αυτή η τέλεια μοναδική γεύση ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα αιώνα, παρακαλώ, και βασίζεται στο τέλειο κοτόπουλο. Και είναι και comfort food, δηλαδή αυτό το φαγητό που μας προσφέρει ευχαρίστηση, οικειότητα, συναισθηματική ανακούφιση. Το δικαιούμαστε, γιατί όχι.

0: Let's go. Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, τις θέλουμε τις αγορές χωρίς μεταφορικά. Εννοείται ότι κάνουμε αγορές χωρίς μεταφορικά, αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί το online shopping στην Κύπρο αλλάζει με το Scrooge Plus. Ξεκλειδώνουμε λοιπόν δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας, είτε επιλέγουμε παραλαβή από Scrooge Point, είτε παράδοση στο χώρο μας. Όπως και αν το θέλετε, γίνεται. Μπείτε λοιπόν τώρα στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μάθετε περισσότερα. Scrooge Plus λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

Mr. Know It All, λοιπόν, μόλις ακούσαμε και ετοιμαζόμαστε να φάμε πατάτες. Γιατί τις πατάτες τις έχουμε ψιλοπαρεξηγήσει. Λέμε ότι είμαστε σε διατροφή, αποφεύγουμε τις πατάτες. Δεν είναι αυτή η λύση. Είναι ένα παρεξηγημένο τρόφιμο και μπορεί να συμβάλλει, παρακαλώ, στον κορεσμό και να υποστηρίξει την απώλεια κιλών, φτάνει να γίνεται σωστά. Αφού είναι καλή η πηγή φυτικών ινών, είναι πλούσιο σε ανθεκτικό άμυλο, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και άμα τις φάμε, ξέρουμε όλοι ότι άμα φάγαμε τις πατατούλες μας, δεν θα πεινάσουμε ξανά αμέσως. Απλώς αποφεύγουμε το τηγάνισμα, προτιμάμε να τις ψήσουμε στο φούρνο. Δοκιμάστε να τις μαγειρέψετε, πρώτα να τις βράσετε και μετά να τις βάλετε στο φούρνο, γιατί έτσι ακριβώς τις είχα απολαύσει χτες και θα σας πω ότι μου άρεσαν περισσότερο και από τηγανιτές. Τι λέτε κι εσείς?

Λοιπόν, και πάμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας, γιατί τώρα που μπήκαμε πάλι στη ρουτίνα, είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι μόνη μου με αυτό το πρόβλημα. Εγώ γενικά είμαι μόνιμα με αυτό το πρόβλημα. Η διαχείριση του χρόνου δεν είναι έτσι από τα ατού μου, τα δυνατά μου σημεία. Δεν έχω λιγάκι θέμα. Όμως, να ξέρετε ότι υπάρχουν τρόποι γενικότερα για να διαχειριζόμαστε το χρόνο μας, τα διαλύματα που κάνουμε, και είναι πολύ σημαντικά τα διαλύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν θέλουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί, το διάλειμμα μας βοηθάει. Και ποιο είναι αυτό το διάλειμμα? Είναι πολύ απλή η τεχνική. Είναι η τεχνική

τεχνική πομοντόρο. Εξαιρετικός τρόπος να χωρίσουμε τις εργασίες μας. Δουλεύουμε 20 λεπτά και κάνουμε διάλειμμα για 5. Μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Και κάνεις έτσι μια γρήγορη βόλτα. Μπορείς να κάνεις έτσι στο διάδρομο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να φύγεις. Καμιά διάταση, καμιά αναπνοή. Κάτι τέλος πάντων που σε βγάζει από τη διαδικασία που ήσουν προηγουμένως. Κάνετε αυτή την τεχνική εσείς. Για πείτε μου.

Λοιπόν, πώς σας φαίνεται πως σε λίγα χρόνια τα χαρτονομίσματα που κρατάμε στα χέρια μας, και εύχομαι να κρατάμε πολλά, αγαπητοί μου. Λοιπόν, θα έχουν νέα εμφάνιση. Ποια θα είναι αυτή η εμφάνιση αποφασίζεται τώρα και η γνώμη σου θα ληφθεί υπόψη. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, εμένα μου άρεσε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν παρουσίασε 10 προτάσεις με θέμα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τους ποταμούς και τα πτηνά. Επισκέψου την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δες τις προτάσεις, είναι εκεί οι πρώτες θα τις δεις και μπορείς να συμμετάσχεις στην έρευνα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Και είναι σημαντικό που μετράει η άποψή μας και θέλω να έχουμε άποψη και να τη λέμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
2: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Patel. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

found my music, my new religion. Και εσύ, αν θέλεις να βρεις κάτι άλλο και να βρεις έναν τρόπο για να χαλαρώνεις αμέσως, σου έχω μία άσκηση εκτόνωσης και είναι πάρα πολύ απλή. Δεν θα παρεξηγηθείς από κανένα παρά να αρχίσεις να φωνάζεις και να έχεις μία ένταση με τον συνομιλητή σου. Δοκίμασε αυτή την άσκηση. Εγώ θα τη δοκιμάσω πάντως, γιατί μου φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Λοιπόν, είναι μία άσκηση εκτόνωσης και έντασης με πίεση στον τοίχο. Απλώς στέκεσαι ένα βήμα από τον τοίχο, βάζεις τις παλάμες ή τις γροθιές έτσι πάνω στον τοίχο και σταθερά πιέζεις χωρίς να πονάς, είπαμε, για 5 με 10 δευτερόλεπτα. Μετά χαλαρώνεις για λίγα δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις περίπου 5 με 10 φορές, εξαρτάται από την οργή πώς είναι, και αναπνέεις αργά. Στο τέλος αφήνεις τα χέρια να πέσουν και παίρνεις έτσι 2-3 βαθιές ανάσες. Ας το δοκιμάσουμε να δούμε άμα δουλεύει.

Λοιπόν, είναι show easy, εσείς θα μου πείτε. Θα μου πείτε αύριο, γιατί τώρα φεύγω. Αφήνω χώρο στα ωραιότερα τραγούδια, στην ωραιότερη μουσική που μας κάνει να νιώθουμε πιο ωραία στην κάθε στιγμή της ημέρας. Και ακολουθεί Drive Time Show στις 5 ακριβώς με Έλενα Ολυμπίου και Άρη Κυπριανού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 2 με το Hit Parade. Από εμένα, τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε και να ακούτε εδώ τραγούδια, γιατί έτσι επενδύουμε την κάθε στιγμή. Χωρίς μουσική τίποτα δεν γίνεται. Καλό υπόλοιπο. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on

0: number 3.
1: Left the room the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. 26. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Work mode off, mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM, στο Drive Time Show. Γεια σου, Άρη Κυπριανού.
1: Επέστρεψες, βρήκες στο δρόμο, ήρθες εδώ να με δεις.
0: Τον βρήκα το δρόμο, τα πράγματα ήταν, κινήθηκαν πολύ γρήγορα.
1: Εγώ έτσι θα σε καλησπέριζω πλέον. Οπότε περνάς, περνώ από δίπλα και μου.
0: Παιδιά, έζησα μια μοναδική, απίστευτη εμπειρία, εμπειρία ζωής. Στη Μόντζα, αδερφές μου, στη
1: Πες
0: Μόντζα.
1: Πες τους ακροατές που ήσουν, γιατί ήσουν στη Μόντζα και δεν τους το είπα. Ήθελα να τους το πεις εσύ.
0: Α, δεν τους το είπες.
1: Όχι, όχι, παιδιά, δεν ήθελα να το κλέψω.
0: Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εύχομαι να μην είναι τελευταία. Φόρμουλα 1, τον αγώνα της Κυριακής, και ήταν ένα τριήμερο φανταστικό. Πρώτη φορά κατάλαβα πόσο πολύ έτσι πορώνομαι με τα σπορτς.
1: Πορώνεσαι.
0: Ναι, διότι εγώ, η σχέση μου με τη Φόρμουλα 1 είναι Κυριακή μεσημέρι με τον πατέρα μου μετά το μεσημεριανό φαγητό.
1: Okay.
0: Συνεχώς, ρε παιδί μου, κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες που είχε, ήξερα ότι θα το βλέπαμε. Σταμάτησα μετά και τώρα που πήγα εκεί, ξύπνησαν αυτές οι αναμνήσεις συγκινητικές και αντιλήφθηκα πόσο τρελό σπορτ είναι αυτό.
1: Πες μου, τι ήταν η αγαπημένη σου ανάμνηση από αυτό το ταξίδι.
0: Α, έχω πάρα πολλές.
1: Το highlight. Θέλω το highlight.
0: Κοίτα.
1: Αν μας πεις μετά τα πάντα
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι, γιατί τώρα αγχώνομαι.
1: Αλλά τώρα θέλω μόνο το highlight.
0: Το
1: δηλαδή,
0: highlight.
1: Αν σου έλεγα, Έλενα, τι ήταν το καλύτερο που έζησες αυτό το τριήμερο, ποιο ήταν.
0: Που παρελάσαν μπροστά μου όλοι οι οδηγοί, οι πιλότοι της Φόρμουλα 1.
1: Μάλιστα.
0: Και όλες οι πληροφορίες που έμαθα. Σας τις πω. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αλλά να βλέπεις, ρε παιδί μου, το Χάμιλτον να περνά μπροστά σου. Να βλέπεις.
1: Δεν τον ξέρω, αλλά να τον βλέπεις.
0: Και ήταν ένας αγώνας, εγώ τώρα ξαφνικά η αθλητική ανταποκρίτρια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πάρα πολλές καταστάσεις που δεν τις βλέπεις συχνά σε αγώνα της Φόρμουλα 1.
1: Ανατροπές.
0: Πήγε
1: σε αγώνα με ανατροπές.
0: Πήγα σε αγώνα με ανατροπές, θα σας τα πω όλα, παιδιά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα το Drive Time Show είναι αφιερωμένο κυρίως στους φαν της Φόρμουλα 1 ή στους φαν της Έλληνας Ολυμπίου.
0: Εμείς πάμε να ακούσουμε Nothing Breaks Like a Heart από Mark Ronson και Miley. Σκέτσο, νέτο. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031.

0: Mix FM goes wherever you do.
1: Mix FM. Stream live at mixfmradio.com.
2: Έλα, με ρώτησες να σου πω τα highlights.
3: Ναι. Θέλω να μου τα πεις, γιατί θέλω να σας πω, παιδιά, ότι εδώ στο σταθμό η Έλληνα, από την ώρα που έχει έρθει, είναι... Δεν υπάρχει ένα meme που είναι ένα ανθρωπάκι μέσα σε ένα χώρο και τρέχει και μιλάει με πάρα πολύ ενθουσιασμό και όλοι οι υπόλοιποι το βλέπουν απλά να πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι η Έλενα αυτό σήμερα.
2: Ναι, ήταν πολύ ο ενθουσιασμός.
3: Είναι, μα σου έχει μείνει και είναι πάρα πολύ όμορφο να σε βλέπω έτσι.
2: Και ήταν ωραίο που πήγαμε και girls,
3: εσύ,
2: girl
3: ναι,
2: power,
3: ναι, ναι, ναι,
2: εγώ
3: ναι.
2: Με την Pandragomi.
3: Γέλασα πάρα πολύ με τα story σας.
2: Το ζήσαμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Εντάξει, είναι ένα σπόρι φόρμουλα το οποίο κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και στην πίστα και όχι μόνο. Γνωρίσαμε τον race engineer της McLaren, μας μίλησε, μας έλυσε πάρα πολλές απορίες. Του είπαμε ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που είπες με τον Lando Norris, που είναι ένας από τους δύο οδηγούς της McLaren στο radio. Και λέει, έχουμε περάσει διάφορα, ακόμη και μια μέρα που ήταν τα γενέθλια της μαμάς μου, της τραγούδησε καθώς οδηγούσε στον αγώνα Happy Birthday της μαμάς μου. Βέβαια, ξέρεις τι μου είπε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει, με την ντροπή ή με το πώς ρε παιδί μου έκταση παίρνουν όλα μέσα από τα social media, πλέον είναι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που λέει κατά τη διάρκεια του αγώνα, διότι πολλές φορές παίρνουν αυτά που λένε και τα κάνουν. Ρε παιδί μου, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Και λέει, δεν το μπορώ αυτό, γιατί παρεξηγούνται πολλά πράγματα που λέω.
3: Εντάξει, πολύ λογικό.
2: Και σκεφτόμουν ότι πια σε αυτή την εποχή των social media που δεν μπορείς να. Δηλαδή, πάντα πρέπει να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις.
3: Ναι, γιατί όλα καταγράφονται. Το ναι. Πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου.
2: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Αλλά ναι, πάρα πολύ ζέστη. Εγώ δεν περίμενα ότι το Μιλάνο, η Μόντζα θα έχει τόση ζέστη. Σαν την Κύπρο μας.
3: Μόντζα είναι στο Μιλάνο,
2: Είναι έξω από το, okay. από το Μιλάνο. Εκεί η πίστα λέγεται The Temple of Speed.
3: Okay.
2: Γιατί έχει τις πιο πολλές ευθείες σε σχέση με άλλες πίστες. Οπότε. Πιάνουν αρκετή ταχύτητα. Έκανα ταχύρυθμα μαθήματα. Έχω μάθει, ήταν που σημαίνει κάθε σημαία.
3: Okay.
2: Έχω μάθει, τέλος ξεκινάει, τέλος τελειώνει ο αγώνας. Έχω βρει το ρεκόρ για το πιο γρήγορο pit stop.
3: Ποιο ήταν?
2: 1,8.
3: 1,8
2: ναι.
3: Δευτερόλεπτα.
2: Ναι, για την αλλαγή των τεσσάρων λαστίχων.
3: Ένα. Αλλάξαν τα λάστιχα.
2: Ναι. Μέχρι να πεις pit stop, αλλάξαν τα λάστιχα.
3: Αποκλείεται.
2: Βεβαίως.
3: Πόσα άτομα όμως?
2: Πόσα άτομα είναι εκεί?
3: Ναι.
2: Στα λάστιχα είναι 4 που τα βγάζουν
3: ναι.
2: και οι άλλοι 4 που μπαίνουν και τα
3: 8,
2: βάζουν.
3: Δηλαδή.
2: 8, και είναι σε ένα γκαράζ που έχει, ξέρω εγώ, 35-40-50 άτομα. Ενώ εν υπόθεση.
3: Μπράβο.
2: Μεγάλη.
3: Μπράβο.
2: Ναι. Και να σου πω για κάτι. Σκεφτούμε τόσο ένα τσουμπαλί που είμαι. Δεν μπορούσα ποτέ να κάνω τη δουλειά.
3: Είσαι
2: διότι
3: τίποτε.
2: Θα ήμουν εκεί και θα τα έκανα όλα λάθος. Αχ.
3: Τι συμβαίνει, Έλενα?
2: Κάποιος έχασε το κινητό του. Είναι στο στούντιο όποιος ψάχνει το
3: ναι, το κινητό
2: του.
3: Που ψάχνετε είναι εδώ μαζί μας, ο Νέαρ. Εσείς, παιδιά, Viber 99-31-0-31, στείλτε ό,τι ερωτήσεις έχετε για την Έλενα Ολυμπίου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για το πώς πέρασε στη Φόρμουλα 1 και αν θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα, και είναι εδώ για να σας τα απαντήσει.

reason to take the long way home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Drive Time, only on Mix FM.

0: Cake by the Ocean και σήμερα ξεκίνησαν γυμνάσια και Λυκεία, Έλενα.
1: Καλή επιστροφή, παιδιά. Ξεκίνησαν και τα ιδιαίτερα. Σας πετυχαίνουμε κάπου στο δρόμο.
0: Αν σας πετυχαίνουμε στο δρόμο, πείτε μας πώς έχετε εκνευριστεί ήδη που η κίνηση έχει φτάσει στα ύψη.
1: Είναι απίστευτο πώς σε μια εβδομάδα
0: βλέπεις
1: τόση πολύ διαφορά στους δρόμους. Απίστευτο.
0: Καλή αρχή στα πιτσιρίκια, καλή αρχή, ειδικά στα πρωτάκια θα πω, γιατί είναι μια μεγάλη αλλαγή από δημοτικό σε γυμνάσιο και πάντα με συγκινούν αυτές τις φωτογραφίες της πρώτης μέρας του σχολείου. Που βγάζουν οι γονείς κάθε χρονιά.
1: Έχει γεμίσει το Instagram με stories από γονείς που βγάζουν τα παιδιά και είδα σήμερα το πρωί 2-3 και μου ήρθε αμέσως αυτή η δική μου ανάμνηση. Το πρωί που εντέγει νωρίς και ακόμα έχει αυτή τη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Η ατμόσφαιρα που δεν έχει ξημερώσει τελείως, αλλά εσύ είσαι έτοιμος.
0: Αυτό που λίγο το ένα μάτι είναι μισό κλειστό, αλλά έχεις και αυτή την ανυπομονησία του ότι κάτι ξεκινάει.
1: Και είναι συλλογικό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι όλοι έχουμε αυτή την παρόμοια εμπειρία σε σχέση με τα σχολεία.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό ότι το μοιραζόμαστε όλος ο κόσμος. Για τους πιο μικρούς μας φίλους όμως τώρα, όσον αφορά την πιαγωγία και βρεφονιπιακούς σταθμούς, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για την επιδότηση διδάκτρων για τη σχολική χρονιά 26-27. Για τα παιδιά κάτω των 4, η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του κόστου φοίτησης και σίτησης. Για μεγαλύτερα παιδιά που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στην υποχρεωτική δωρεάν προσχολική εκπαίδευση, η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 ευρώ για ιδιωτικά και 130 για κοινοτικά πανεπιστήμια, θα έλεγα, νηπιαγωγεία. Όμως, να προσέξετε, η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να μπορέσει η επιδότηση να καλύψει και τον Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τότε είναι και αν έχετε δεχτεί πέρσι, ας πούμε, την επιδότηση, δεν ανανεώνεται αυτόματα. Πρέπει να κάνετε και φέτος την αίτηση.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Τον απεσταλμένο μας Άρη.
0: Παρακαλώ, ναι, Έλενα.
1: Πού μπαίνουμε για να κάνουμε την αίτηση.
0: gov.cy. Θα το έλεγα τώρα, Έλενα, και λέω ότι θα με ρωτήσει. Πού θα πάει.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Εβελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

0: Η Taylor Swift με τον Elizabeth Taylor και εμείς είμαστε εδώ στο Drive Time Show, παρέα με Άρη Κυπριανού.
1: Και Έλληνα Ολυμπίου, και εννοείται στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank.
0: Και ένα Question Impossible, το οποίο περιμένει να βρει τη σωστή του απάντηση. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, θα την ψάχνουμε, παιδιά. Και επειδή πολλοί μας λέτε, μα δεν προλαβαίνω να την ακούσω, θα την ανεβάσουμε και σε story.
1: Να την ανεβάσουμε και story, βεβαίως.
0: Ανεβαίνουν και στο τέλος της εβδομάδας όλες οι απαντήσεις στο mixfmradio.com. Το σημερινό λοιπόν Question Impossible έχει να κάνει με καθημερινές συνήθειες. Τι κάνεις, με τραβάς βίντεο?
1: Σε τραβάω βίντεο για να σε ανεβάσω story ακριβώς έτσι.
0: Ωραία. 67% των ανθρώπων λένε ότι κάνουν αυτό το πράγμα κάθε μέρα την ίδια ώρα.
1: 67%?
0: Ναι. Κάθε μέρα κάνουν αυτό το πράγμα την ίδια ακριβώς ώρα.
1: Να απαντήσω.
0: Αχ, δεν ξέρω. Μπορείς να μου πεις έτσι, κάμε μου ένα lip sync. Όχι, απάντα.
1: Δεν είναι αυτό. Α, τη ρώτησα αν είναι το ότι πάνε τουαλέτα.
0: Όχι. Είναι κάτι άλλο που, ρε παιδί μου, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω. Ναι, αλλά συνήθως είναι την ίδια ώρα που θα γίνει.
1: 67% των ανθρώπων.
0: Και εσύ το κάνεις την ίδια ώρα, και εγώ το κάνω την ίδια ώρα.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Ναι, ειδικά τώρα, ας πούμε, που έχεις τις πρόβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Ναι, οκ. Okay, εντάξει, Viber 99-31-0-0-31. Στείλτε μας τις απαντήσεις. Ελάρη, στείλτε μας τις απαντήσεις σας και διεκδικήστε ένα μασάζ από Quick Spa.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, γεννιέται για ακόμα μια φορά αλώνησα το στούντιο χορεύοντας.
1: Προφανώς, η αγαπημένη σου.
0: Έχει αυτό το εφέ, αυτό το τραγούδι. Τι να κάνω, παιδιά, απολογούμε.
1: Πάντως να πω κάτι, επειδή έρχονται συνεχώς μηνύματα και όταν έλειπα και στο εξωτερικό, υπάρχει μεγάλη ανάγκη από αίμα. Καλούνται όλοι οι αιμοδότες να προσέλθουν για αιμοδοσία και τα μηνύματα αυτά που έρχονται στο κινητό μου είναι από το σταθμό της Λάρνακας μέχρι τις 8 παιδιά. Όποιος έχει τη δυνατότητα, η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη. Οπότε όποιος μπορεί να παρευρεθεί, θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι μόνο στη Λάρνακα και στη Λευκοσία. Μου είχε έρθει και με ένα μήνυμα, ψάχνω να το βρω. Δεν το βρίσκω τώρα.
1: Σου είχε έρθει και σε ένα. Είσαι και εσύ αιμοδότης.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να ενημερωνόμαστε. Εντάξει, οι αιμοδότες παίρνουν τα μηνύματα, αλλά όταν έρχονται συνεχόμενα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξαιρετική σημασία η ανάγκη. Να πούμε μια φορά πριν το hot track αυτή τη εβδομάδα και το question.
0: Βεβαίως, 67% των ανθρώπων λένε ότι κάνουν αυτό το πράγμα την ίδια ώρα κάθε μέρα. Το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram. Μπορείτε να δείτε την Έλενα τι όμορφα το λέει.
1: Κανείς δεν το έχει βρει. Ούτε ξυπνάνε την ίδια ώρα, ούτε γυμνάζονται την ίδια ώρα, ούτε σχολάνουν την ίδια ώρα, ούτε πίνουν τον καφέ ή βουρτσίζουν τα δόντια τους. Ο Χρήστος, βασικά η Γιώτα με το σχολάνουν την ίδια ώρα, η Βικτόρια με το ξυπνούν την ίδια ώρα. Υπάρχει κάτι εκεί.
0: Κάτι υπάρχει εκεί,
1: κάτι υπάρχει εκεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Δεν μπορείς να πεις. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε το hot track of the week. Four to the floor, Offenbach και Star Sailor. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: number 3.
1: Left the room the second.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: The rush is on. So is Mix FM.
0: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Mr. Know It All από Terry Swims και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show του πρώτου της εβδομάδας, 110 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και απέναντί μου έχουνε την Ελένη Ολυμπίου
1: και εγώ τον ερωτευμένο με τα Χριστούγεννα Άρη Κυπριανού.
0: Στην παρέα μας τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank και αν είστε σαν εμένα που όταν πεινάτε γίνεστε μουρμουροί και ανυπόμονοι.
1: Έλα τώρα υπερβολικό.
0: Δεν γίνομαι καλά, εσύ χειρότερη από μένα βέβαια.
1: Ναι, εγώ χειρότερα και εσύ. Όχι. Έλα.
0: Αν είστε λοιπόν σαν εμάς που όταν πεινάμε είμαστε ανυπόμονοι, στα McDonald's μπορείτε μέσω του Mobile Order and Pay στη McDonald's App να κάνετε την παραγγελία σας πανεύκολα από πριν, να πληρώσετε εκεί και να επιλέξετε σημείο παραλαβής. Θέλετε από το ταμείο, θέλετε από το table service, θέλετε curbside, θέλετε drive-thru. Πάτε για μένα, πιάνετε τα πληρωμένα και τρώτε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η επιλογή είναι τελείως για μένα.
0: Και να σου πω κάτι, αλλά μαζεύεις και βαθμούς που μπορείς να εξαργυρώσεις με αγαπημένες γεύσεις στο McDonald's.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Είναι όλα για εσάς, αγαπημένα, με πάρα πολύ απλά βήματα. Εμείς πάμε να ακούσουμε All About the Bass από Meghan Trainor και θα είμαστε εδώ εννοείται μέχρι και τις 7. Big

0: impossible. Έχουν έρθει πολλές που λένε ότι βγαίνουν έξω την ίδια ώρα ή το ότι ξυπνάνε την ίδια ώρα.
1: Θα δώσω το τελευταίο hint.
0: Δώστε.
1: Γιατί
0: να
1: είπαμε
0: δούμε.
1: 67% των ανθρώπων κάνουν αυτό το πράγμα κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι κάτι πολύ απλό, ρε παιδιά. Είναι κάτι το οποίο το κάνετε. Και ναι, το κάνετε. Αν δώσω νομίζω ότι βοήθεια τελικά θα το δώσω. Το κάνετε εγώ. Λοιπόν, εγώ και ο Άρης,
0: ναι,
1: το κάνουμε στην αρχή της μέρας. Μετά δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνουμε εμείς μετά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, βοήθησα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Βοήθησες, εντάξει, βοήθησες.
1: Βοήθησα.
0: Δεν ξέρω αν βοήθησες όντως ή αν επειδή μου έχει πει τη σωστή απάντηση, νιώθω ότι βοήθησες, επειδή την ξέρω.
1: Μπορεί,
0: δηλαδή.
1: Μπορεί. Μέχρι όμως εσείς να στείλετε τις απαντήσεις σας στο Viper, θέλω να σε ρωτήσω ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο χρησιμοποιημένο emoji στον κόσμο.
0: Έλληνα, το πάμε την Παρασκευή.
1: Το πάμε την Παρασκευή.
0: Ήσουν
1: που
0: στη
1: δεν
0: φόρμουλα,
1: εδώ.
0: Αλλά εγώ το είπα στα παιδιά ότι είναι το emoji που κλαίει δυνατά και γοερά. Και δεύτερο, το emoji που κλαίει από τα γέλια στραβά. Και τρίτο, το emoji που κλαίει από τα γέλια ίσια.
1: Εγώ νομίζω το τρίτο μόνο χρησιμοποιώ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Αυτό που κλαίει από τα γέλια και είναι ίσιο.
0: Ακριβώς. Ναι. Γενικά το κλάμα φορέθηκε πάρα πολύ, ναι, τον τελευταίο χρόνο.
1: Ισχύει, αλλά αυτό που κλαίει.
0: Ναι.
1: Δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου.
0: Νομίζω το χρησιμοποιεί η Gen Z πολύ.
1: Α.
0: Ναι, γιατί είναι το. Κλαίω.
1: Κλαίω.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, εμείς οι λίγο millennials ήμασταν με το LOL.
0: Ναι.
1: In Gen Z το κλαίω.
0: Ναι. In Gen Alpha τι θα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να μας πει.
1: Εμείς κλαίμε, οι άλλοι LOL. Κλαυσίγελος.
0: Κλαυσίγελος.
1: Θα είναι
0: τέλεια.
1: Αυτό για την νέα, τέλος πάντων.
0: Gen. Νέα generation. Την νέα γενιά.
1: Save my love, Kaiko και Khalid εδώ στον Mix FM.

reason to take the long way home. Ελένα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Drive Time, only on Mix FM.

0: No slowing down now. You're on Mix FM.
1: Η ιστορία των γυναικών επιστρέφουν περνά αριμούς στις νεότερες γενιές.
2: Κίνημα οι γυναίκες επιστρέφουν.
1: Ακριβώς. Αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή των Κυπρίων γυναικών στον αγώνα για ειρήνη, επιστροφή και ελευθερία, αλλά και διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Για όσους δεν ξέρετε, μετά την τουρκική εισβολή του 1974 δημιουργήθηκε το κίνημα Γυναίκες επιστρέφουν. Εκεί συμμετείχαν γυναίκες διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων και πολιτικών αντιλήψεων με ένα κύριο στόχο, την ειρήνη και τον τερματισμό της κατοχής. Mm-hmm. Είχαν ξεκινήσει η πρώτη δηλαδή ημερομηνία. Ήταν 20 Απριλίου του 1975 που έγινε η πρώτη μεγάλη ειρηνική πορεία προς την Αμόχωστο, που έφτασε μέχρι και το δόφραγμα της Δερίνιας με κεντρικό σύνθημα We Come in Peace.
2: Okay.
1: Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, έχω να σου πω ότι από τις 26 Αυγούστου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ένταξη της ιστορίας του κινήματος στις σχολικές δράσεις του προγράμματος Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ.
2: Μπράβο!
1: Ούτως ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν την ιστορία του κινήματος, το ρόλο των γυναικών στον αγώνα για ειρήνη, ελευθερία και επιστροφή, αλλά και τη σημασία της ιστορικής μνήμης.
2: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει σε ποιες τάξεις, γενικά, ή θα είναι γενικά αυτό το πρόγραμμα?
1: Να δω ακριβώς από ποια, σε ποιες τάξεις θα μπει, εννοείς.
2: Ναι.
1: Κάτσε, περίμενε, μισό λεπτό. Δεν ξέρω ακριβώς.
2: Πάντως, μέχρι να δεις αν το βρεις, αυτό το κείμενο έχει γίνει και μια ωραιότατη παράσταση πριν 4 χρόνια, θέλω να πω, σε σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα.
1: Μπράβο, εξαιρετική παράσταση.
2: Πάρα πολύ ωραία δουλειά ήταν οι γυναίκες επιστρέφουν. Και είναι ωραίο και το πώς η τέχνη καταφέρνει να μορφώνει. Ας πούμε, εγώ δεν ήξερα για αυτό το κίνημα πριν δω την παράσταση. Είναι πολύ ωραίο πώς η τέχνη καταφέρνει να μορφώνει. Και είδες, η τέχνη σε αυτή την περίπτωση προϋπήρχε από τη σχολική ύλη.
1: Ναι, ακριβώς. Και φαίνεται από αυτό που διαβάζω, παιδιά, διορθώστε με αν ξέρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω θα μπει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
2: Ωραία, πείτε μας, παιδιά, όποιος ξέρει για το κίνημα Οι Γυναίκες Επιστρέφουν. Και εμείς πάμε να ακούσουμε. Να, αυτές ήταν οι παλιές μέρες, οι ωραίες παλιές μέρες. Πάμε να ακούσουμε το Good Old Days από Chris De Sarandi.

0: Και όσο εμείς διαβάζουμε για τις αυξήσεις στα καύσιμα και μας πιάνει μανία και τρέλα.
1: Ναι, έχω κουραστεί να το λέω.
0: Ωραία. Άμα έχεις κουραστεί,
1: ναι.
0: Θέλω να ξεκουραστείς.
1: Ξεκούρασέ με.
0: Με ένα μασάζ από τα Quick Spa, από το Question Impossible.
1: Το οποίο, παιδιά, σήμερα λέει 67% των ανθρώπων λένε ότι κάνουν αυτό το πράγμα την ίδια ώρα κάθε μέρα. Θα κυρώσω κι άλλες.
0: Άντα, κύρωσε.
1: Λοιπόν, είπαμε, δεν είναι το να πίνουν καφέ την ίδια ώρα, δεν είναι το να πηγαίνουν τουαλέτα, το να κοιτάζουν το κινητό, δεν είναι το να τρώνε πρωινό, το να ψάχνουν κάτι στο διαδίκτυο.
0: Η
1: δεν
0: Νάσια
1: είναι.
0: Έδωσε πολύ ωραίες απαντήσεις.
1: Αυτές της Νάσιας, λέει, οι οποίες όλες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά Νάσια μου, δεν είναι κάποια από αυτές, ούτε το κουτσομπολιό είναι. Δεν έχει ώρα το κουτσομπολιό.
0: Το κουτσομπολιό είναι όπως μας βγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να εμπνευστείς από την κατάσταση, από τον κόσμο που έχεις γύρω σου ή να το κάνεις.
1: Ας πούμε το βγάζουν το σκύλο τους βόλτα. Είναι εξαιρετική απάντηση.
0: Ναι, αλλά
1: δεν είναι
0: όμως
1: αυτή.
0: Δεν είναι. Εσύ όμως βγάζεις κάθε μέρα την ίδια ώρα τη μόσχα.
1: Προσπαθώ. Ναι.
0: Άρα έχει το πρόγραμμά της.
1: Ναι.
0: Και με αυτό, ας πούμε, που είναι η σωστή απάντηση, κάπως έχει το πρόγραμμά του, αλλά όχι για να το κάνεις αυτό.
1: Να δώσω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό που είπες είναι. Παρεπιπτόντως συμβαίνει την ίδια ώρα αυτό το πράγμα.
0: Με κάτι άλλο που είναι προγραμματισμένο.
1: Ναι.
0: Είναι παρεπιπτόντως, είναι σημαντικό, είναι ωραίο εσείς που το κάνετε.
1: Υπέροχο είναι.
0: Ναι, είναι υπέροχο. Οπότε, παιδιά, για στείλτε Viber 99310031 για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Just in. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιμπή. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: Οι εποχές αλλάζουν, η οικονομία περνάει μια κρίση, αλλά ο έρωτας είναι ίδιος όπως ήταν παλιά. Πάντα επαρχική, θες να βγαίνεις ραντεβού και κάποιες φορές σκέφτεσαι και τα μετράς λίγο περισσότερο. Λες,
1: πού τώρα, να πάμε τώρα,
0: να πάμε τώρα, περνάει τόσα το μήνα, δηλαδή, και πόσο Netflix να κάτσω σπίτι να δω.
1: Ναι, πού το πας.
0: Σας έχω 5 ιδέες για φτηνά, μόνο στην τσέπη όμως φτηνά, ραντεβού.
1: Α, για πες, για
0: πες. Θες να τα ακούσεις.
1: Φυσικά.
0: Το πρώτο είναι ο διαγωνισμός μαγειρικής. Είστε okay. σπίτι, ό,τι υπάρχει στο μάστερ. Σπίτι. Ναι, αυτό. Πηγαίνετε στο MasterChef και αν κερδίσετε, είστε παντρεύεστε. ό,τι υπάρχει στο σπίτι, δεν δικαιούστε να αγοράσετε τίποτα. Χωρίζεστε δύο, είστε έτσι κι αλλιώς, και λέτε θα μαγειρέψει ο καθένας. Και μετά θα βάλετε timer, θα μαγειρέψετε και μετά θα τα δοκιμάσετε και θα βαθμολογήσετε.
1: Ωραία ιδέα. Μ' αρέσει. Το πρώτο και είναι σε αυτό. Φέρνει πιο κοντά.
0: Ναι. Το δεύτερο είναι το χρώμα της ημέρας. Το προηγούμενο βράδυ θα πείτε αύριο το χρώμα μας είναι το μπλε. Και αυτό το χρώμα θα καθορίσει τι θα φορέσετε, πού θα πάτε, τι θα φάτε και τι μουσική θα ακούσετε.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι, το μπλε, το πού θα πάτε. Στη θάλασσα, πού άλλο είναι να πάει.
0: Πού το ξέρεις.
1: Τι άλλο μπλε έχει.
0: Να πάει με το αλεξίπτωτο πάνω στον αέρα, Έλληνα.
1: Α, μπλε αλεξίπτωτο.
0: Μπλε είναι, okay. Όχι, είναι ουρανός ο μπλε.
1: Okay.
0: Ναι, γιατί. Κοίτα που θέλει να μου χαλάσει τα φτηνά ραντεβού.
1: Φυσικά
0: μου.
1: Και δεν θέλω να στα χαλάσω, αλλά με το αλεξίπτωτο φτηνό δεν θα είναι. Οπότε μείνε στη θάλασσα. Okay,
0: ναι. Το τρίτο είναι το να παρακολουθήσετε ανθρώπους. Δεν το εννοώ με τη λογική του stalking. Εννοώ ότι μπορείτε να πάτε στο πάρκο, να κάτσετε σε ένα παγκάκι και ο κόσμος που θα περνάει θα χτίζετε τις ιστορίες τους.
1: Τέλειο, ναι, αυτό.
0: Θα ρωτάτε αυτοί οι δύο ποια είναι η σχέση τους, τι είναι, πώς τους λένε,
1: πού γνωρίστηκαν.
0: Όλο αυτό. Τέταρτο, δύο μου έχουν μείνει. Κυνήγι φωτογραφίας. Είστε σπίτι, φτιάχνετε μια λίστα με αστεία πράγματα και λέτε χωριζόμαστε για λίγο, βγαίνουμε έξω, βγάζουμε φωτογραφίες αυτά που γράψαμε και επανερχόμαστε να τα δούμε. Μπορεί δηλαδή να γράψετε ένα σκύλο που μοιάζει με το αφεντικό του. Ποιο θα το βρει πιο εύκολα.
1: Α, okay.
0: Τέτοια πράγματα. Δεν
1: ναι.
0: σα αρέσει αυτό.
1: Αυτό
0: δεν σου αρέσει.
1: Βαρέθηκα ήδη, ναι.
0: Και το άλλο, ρίξτε το ρεύμα κατά λάθος. Όχι κατά λάθος, μην το ρίξετε. Κλείστε τα πάντα και προσποιηθείτε ότι έχει πέσει το ρεύμα.
1: Α,
0: ανάψτε
1: κεριά.
0: Κεριά. Μην χρησιμοποιήσετε ίντερνετ, τηλεόραση, κινητά, τίποτα. Και πείτε ιστορίες, μιλήστε ή κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε.
1: Α, πολύ ωραίες ιδέες. Σου ευχαριστούμε, Αργυπριανού. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Long budget dates, yes. Μόνο στην τσέπη, γιατί είναι high budget στην ψυχή.
0: Και στην καρδιά.

0: Και τσακαμπάμα, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show. Είναι 7 η ώρα και σας αποχαιρετούμε. Τι και...
1: Είναι 7 παρά, με τι λάλλεις είναι 7.
0: Εντάξει, είναι 7 παρά 5.
1: Εντάξει, είναι 7 παρά 5 και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, αλλά η σωστή απάντηση του Question Impossible ήρθε η ώρα να... Βγει έτσι στο φως.
0: Για δώσ' τη στο φως, βγάλ' τη στο φως. Υπενθυμίζω ήταν 67% των ανθρώπων είπαν ότι αυτό το πράγμα το κάνουν ίδια μέρα κάθε ώρα.
1: Ίδια ώρα κάθε μέρα.
0: Τι είπα, ίδια μέρα κάθε ώρα. Τέλεια. Η ώρα φαντάζομαι που το κάνετε είναι 5 και 7, 5 και 8 το απόγευμα.
1: Ακούνε ραδιόφωνο κάθε μέρα την ίδια ώρα. Εντάξει, έχουν έρθει λίγες σωστές.
0: Έχουν έρθει κάποιες σωστές απαντήσεις. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το σημερινό Drive Time Show. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο Evening Show και στην Ευελίνα Σκίτσκο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
0: Φιλιά πολλά.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it. Just like you mean it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
4: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στην παρέα μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Περιμένω εννοείται τα μηνύματά σας 99 31 0031 στο Viber. Δευτέρα σήμερα, ήταν και η πρώτη μέρα επιστροφή στα σχολεία για γυμνάσια και λύκεια. Οπότε να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή σχολική χρονιά, παιδιά.
1: Hello.

Σήμερα πραγματικά λιώσαμε κυριολεκτικά. 39 βαθμούς φτάσαμε. Αύριο πάντως θα πάρουμε μία πολύ μικρή ανάσα, αφού η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό και 34 με 35 στα παράλια, με τον καιρό να παραμείνει ηλιόλουστος και ζεστός. Οπότε όχι, δεν ανοίγουμε ακόμη χριστουγεννιάτικα, παρακαλώ, γιατί το καλοκαίρι έχει πάρει παράταση.

0: κολλήματα.
1: Έχω και εγώ τα κολλήματά μου και κάτι που εκτιμώ πολύ είναι να μπορώ να κάνω τις αγορές μου όπως ακριβώς με βολεύει. Θέλω να μου τα φέρουν στο σπίτι, γίνεται. Θέλω να πάω εγώ από κάποιο pick-up spot, επίσης γίνεται. Και φυσικά να έχω ένα σωρό επιλογές και προσφορές να χαζέψω στην ιστοσελίδα. Όπως ακριβώς και με το Genius. Γιατί λίγο shopping therapy δεν έβλαψε ποτέ κανένα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: The Evening Show on Mix FM.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Και κάπου εδώ να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους μας που σήμερα το πρωί καταφέραμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Η κίνηση ξεκίνησε δυναμικά πάλι από νωρίς-νωρίς και ήδη βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά στους δρόμους. Και να θυμίσω ότι τα δημοτικά ακόμη δεν έχουν ανοίξει. Αν είστε ακόμη στο δρόμο, ψυχραιμία, μουσικούλα και εγώ είμαι εδώ για σας να σας κάνω παρέα με Evening Show.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: 5 down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
0: This is the evening show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Η ώρα είναι μερικά λεπτά μετά τις 8 και αν μόλις συντονίστηκες, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και ακούς Evening Show. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut και αν θες να στείλεις κάποιο μήνυμα ή να κάνεις κάποια αφιέρωση, 99310031 στο Viber. Εγώ θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 9 και συνεχίζουμε με Yukon από Justin Bieber.

Νομίζω πως πρέπει κάποιος επιτέλους να κάνει μία έρευνα για το τι θα φάμε σήμερα στα ζευγάρια. Γιατί εγώ λέω ότι τουλάχιστον το 80% των ζευγαριών έχουν αυτή τη συζήτηση κάθε μέρα. Εσύ τι θες, ό,τι θες εσύ. Και στο τέλος, φυσικά, αποφασίζει πάντα η γυναίκα. Σαν εκείνα τα δημοφιλή βιντεάκια στα social, που λέει ο άντρας τι θέλει, λέει η γυναίκα και στο τέλος βλέπεις και τους δύο να τρώνε αυτό που εννοείται, ήθελε η γυναίκα.

Μεγάλος διχασμός όμως για το τι θα φάμε δεν υπάρχουν μόνο στα ζευγάρια, αλλά και στις παρέες, αφού πάντα όταν θα ρωτήσει κάποιος να πάρουμε κάτι να φάμε, ξαφνικά κανένας δεν ξέρει τι θέλει. Με την Pizza Hut τουλάχιστον έχεις επιλογές. Έχεις πίτσες, sides, κάτι για όλους και κάπως έτσι λύνεται και η συζήτηση χωρίς να χρειαστεί meeting μισής ώρας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: You're the body of course. Oh, you're dealing with the body.

Ακούσαμε Can't Feel My Face από The Weeknd και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας Evening Show. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάς καλά και να προσέχεις. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ. No matter what, no matter what, you got

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radian Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: number 3. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.